0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
8: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρου.

Έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρου.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ προς τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του στο Πεκίνο πως Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, όπως μετέδωσε η κινέζικη κρατική τηλεόραση. Θερμή ήταν η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου για την κρίσιμη σύνοδο κορύφης των δύο μεγάλων δυνάμεων με φόντο τις διενέξεις τους σε διπλωματικό, οικονομικό και εμπορικό επίπεδο και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. «Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του. Ευτυχής που τον υποδέχθηκε, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, τονίζοντάς του ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εν πτήση προς το Πεκίνο πως η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όσα βάσιμα τα περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή ανέφερε ότι το Ιράν γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσουν. Ισραήλ και Λιβάνος αρχίζουν από σήμερα ξανά συνομιλίες στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στον απόϊχο της χτεσινής νέας σειράς Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς ανάμεσα τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση εισέρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική, αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Εκ τούτου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας οφείλει να προχωρήσει στον ορισμό της συνεδρίασης. Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, ο κ. Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Επίσης, χαρακτήρισε ως κορυφή του Παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Έρχεται επιστροφή ποσών από την εφορία σε χιλιάδες επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών μειώνονται δραστικά και μάλιστα αναδρομικά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων που είχαν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024 ως και σήμερα, κάτι που σημαίνει πως οι επαγγελματίες θα λάβουν πίσω τη διαφορά. Μετά τη Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Όπως είπε, το γεγονός αυτό επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και απώλεια θέσεων εργασίας. Δεν κρίνω την επιχειρηματική κίνηση μιας εταιρείας, κρίνω την απαξίωση της Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε. Επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης εγκλωβίστηκαν για λίγο στα ασανσέρ, στους σταθμούς Βούλγαρη και Ανάληψη, εξαιτίας ολιγόλεπτης διακοπής ρεύματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, όσο και η πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Για άλλη μια χρονιά εκδόθηκαν ξεχωριστά αποτελέσματα. Η ΔΑΠ θεωρεί ότι είναι για 31η συνεχή χρονιά η νικήτρια των εκλογών, ενώ η πανσπουδαστική ανακοίνωσε ότι η πρωτιά είναι δική της. Μεγάλος νικητής των εκλογών πάντως είναι ξανά η Αποχή, η οποία αυξήθηκε ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Στα διεθνή και πάλι, ένας νεκρός και τουλάχιστον 16 τραυματίες από μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές ασθενείς βροχές στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9.
8: το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Γεια σας φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM, στο 103,9. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Μας έχει αποσυντονίσει αυτός ο καιρός, χθες ζέστη, σήμερα βροχή και αύριο νομίζω. Τέλος πάντων θα αντιπαρέλθουμε όλα, θα προχωρήσουμε. Δεν θα μας πτωήσει ο μουντός καιρός. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ, παρέιτσα και σήμερα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, μην το ξεχνάτε, στο 2690-312-530 εκεί. Η Μαρία Ανδριανού περιμένει να καταγράψει τον δικό σας παλμό. Και στις φοιτητικές εκλογές έγινε το γνωστό βέβαια μπάχαλο με τους φοιτητικούς συλλόγους να αναδεικνύονται σχεδόν όλοι οι νικητές. Φυσικά αυτό αναγορεύονται φοιτητές. Έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα ανακοινώσεων από τις παρατάξεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι είναι χαμηλή, ήταν μάλλον η χαμηλή συμμετοχή σε εκλογές και αυτό δείχνει την αποστροφή μεγάλου μέρους των φοιτητών στην εκλογική διαδικασία και σε ό,τι πρεσβεύει η αισθητική, η πολιτική, η φιλοσοφία των παρατάξεων. ΔΑΠ, Νουδουφουκού και πανσπουδαστικοί πανηγυρίζουν για την πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών η ΔΑΠ δηλώνει πρώτη, ενώ η πανσπουδαστική αναγνωρίζει πρωτιά της ΠΑΣΠ. Άντε τώρα να βγάλεις αποτέλεσμα, και αν δίνουν αυτό το παράδειγμα οι φοιτητές που είναι νέοι άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά σε πολιτικό επίπεδο, πέρα από μια τοξική αντιπαράθεση που συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα μέσα και έξω από την Βουλή. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, πιο ανοιχτόμυαλους, που σε άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε να είχαν συμφωνήσει τουλάχιστον στο αποτέλεσμα των δικών τους εκλογών. Αλλά αυτό κατά παράδοση αμφισβητείται. Έτσι λοιπόν, πανσπουδαστικοί, δηλαδή η παράταξη του ΚΚΕ και ΔΑΠ Νουδουφουκού, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, πανηγυρίζουν για μια πρωτιά την οποία μοιράζονται. Ο καθένας θεωρεί ότι είναι νικητής. Και όπως σας είπα, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας η ΔΑΠ δηλώνει πρώτη, ενώ η ΠΑΣΠ πανηγυρίζει και η πανσπουδαστική δείχνει και αυτή την ΠΑΣΠ ως νικήτρια. Απίστευτα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για διαφορετικά αποτελέσματα και σχεδόν όλους να πανηγυρίζουν για την νίκη τους.

Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αυτό το φαινόμενο των διπλών αποτελεσμάτων δεν αποτελεί βέβαια καινούργιο γεγονός, όπως σας έχω πει, στις φοιτητικές εκλογές, καθώς εδώ και χρόνια δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο κεντρικό όργανο καταγραφής και επικύρωσης των αποτελεσμάτων. Έτσι λοιπόν, κάθε παράταξη δίνει τη δική της εκτίμηση, προχωρά στη δική της συλλογή στοιχείων από τους φοιτητικούς συλλόγους και παρουσιάζει βέβαια τη δική της αποτίμηση της εκλογικής διαδικασίας. Το αποτέλεσμα, βέβαια, κάθε άλλο παρά τιμητικό είναι για το ίδιο το φοιτητικό κίνημα. Λοιπόν, αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό και που θα έπρεπε κάποια στιγμή να προβληματίσει τις φοιτητικές παρατάξεις είναι η πολύ χαμηλή συμμετοχή. Ξέρετε πόσοι ψήφισαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών? Από 5.500 έως 6.500 φοιτητές. Και εδώ τα νούμερα δεν είναι ακέραια, δεν είναι σίγουρα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι ψήφισε περίπου το 1 πέμπτο των φοιτητών της πόλης. Το 1 πέμπτο. Δηλαδή τα 4 πέμπτα απέστρεψαν το πρόσωπό τους από την εκλογική διαδικασία. Είπαν ένα ηχηρό όχι σε όλες τις παρατάξεις και αμφισβήτησαν με την κίνησή τους αυτή, δηλαδή την αποχή, την εκλογική διαδικασία αλλά και την πολιτική τους. Η εικόνα λοιπόν αυτή επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά το κλίμα σύγχυσης που συνοδεύει κάθε χρόνο τις φοιτητικές εκλογές, με τις παρατάξεις να δίνουν τη δική τους ερμηνεία στα αποτελέσματα και να παρουσιάζουν διαφορετικούς πίνακες καταγραφής ψήφων και ποσοστών. Το απόλυτο μπάχαλο.

Είχαμε χθες, φίλες και φίλοι, μια πολύ επιτυχημένη συνέντευξη τύπου με πάρα πολλά μηνύματα που εξέπεμψε το αναπτυξιακό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην Πάτρα. Με διοργανώτρια την εφημερίδα Πελοπόννησος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η αίθουσα συνεδρίων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας γέμισε από εκπροσώπους του τύπου αλλά και εκπροσώπους φορέων, καθώς έγινε η επίσκεψη.

πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, αναφέροντας ότι το συνέδριο περιλαμβάνει πάνω από 110, καλά ακούσατε, 110 θεματικές ενότητες. Ενώ παράλληλα έκανε αναδρομή στα 14 χρόνια πορείας του θεσμού, πώς πέρασαν, 14 χρόνια, υπογραμμίζοντας έτσι τη συμβολή του στην ενίσχυση της αναπτυξιακής σκέψης σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τη σημασία της συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ θεσμικών φορέων, επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών δυνάμεων.

Να θυμίσουμε φίλες και φίλοι ότι στη φετινή διοργάνωση που έρχεται στην Πάτρα σε λίγες ημέρες αναμένεται συμμετοχή υψηλού επίπεδου με διψήφιο αριθμό υπουργών, εκπροσώπων της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Να πούμε ότι ήδη το φετινό συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Επίσης, θα δώσουν το παρόν περισσότεροι από 30 δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι επιμελητήριων αλλά και ευρωπαϊκών θεσμών, οι οποίοι θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν στην οικονομία, στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία. Ιδιαίτερη μέρημνα δίνεται και στη συμμετοχή φοιτητών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ειδικές δράσεις και θα λάβουν πιστοποίηση. Κλείνοντας αυτή την αναφορά, αν και θα μπορούσαμε βέβαια να μιλάμε πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για τόσες πολλές συνεδρίες, θα πω μόνο ένα νούμερο. Το φετινό συνέδριο περιλαμβάνει περισσότερους από 220 ομιλητές και πάνω από 30 συντονιστές. Ποια άλλη επιβεβαίωση θέλουμε για το διεθνή και πολυεπίπεδο χαρακτήρα του? Λοιπόν, σημαντικό να πούμε πάλι ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με ηλεκτρονική κράτηση μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου. Και η ηλεκτρονική κράτηση γίνεται μέσω της σελίδας www.rgc.gr. Θυμίζω λοιπόν το 14ο Regional Growth Conference από 19 έως 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Θυμίζω, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι. Σε λίγο κοντά μας ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο γνωστός ηθοποιός. Έρχεται Πάτρα για μία παράσταση. Ήταν μάλλον δύο παραστάσεις να δοθούν σε Σαββατοκύριακο. Τελικά αναβλήθηκε, μάλλον ματαιώθηκε, καλύτερα να πω, η παράσταση του Σαββάτου λόγω τεχνικών προβλημάτων αλλά και υποχρεώσεων που ανέκυψαν για τους καλλιτέχνες. Έτσι λοιπόν, η παράσταση που θα δοθεί θα είναι αυτή της Κυριακής και μόνο, η παράσταση Άσπρο Μαύρο. Μια παράσταση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος θα είναι μαζί μας σε λίγο, τηλεφωνικά ζωντανά εδώ στον Πελοπόννησος FM.

Υπάρχει, φίλες και φίλοι, ένα πολύ σημαντικό ανάμεσα στα άλλα θέμα στην Πελοπόννησο, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Μετά από το τραγικό συμβάν με την πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών από πολυκατοικία της Ηλιούπολης, με συνέπεια το ένα κορίτσι ήδη να έχει φύγει από τη ζωή και το άλλο να παλεύει για τη ζωή του, έχουμε την παρέμβαση της ομότιμης καθηγήτριας ψυχιατρικής Μένης Μαλιώρη, η οποία απευθύνει έκκληση μέσω της Πελοποννήσου να σταματήσει η δημοσιοποίηση αυτών των ειδήσεων με τον τρόπο που γίνονται σε ό,τι αφορά την τραγική αυτή περίπτωση. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης μιμητικών αυτοκτονιών στα νεαρά κορίτσια και αγόρια. Η επιδημία άρχισε να ξεδιπλώνεται, να σταματήσει τώρα, λέει η κυρία Μπαλιώρη, και εξηγεί ότι η εκτεταμένη και συναισθηματικά δραματοποιημένη κάλυψη, η εξιδανίκευση των αυτοχείρων,

ή λεπτομερείς και μάλιστα με μεγάλες δόσεις σπαραξικάρδιου ρομαντισμού, περιγραφή της μεθόδου, αυξάνει τον κίνδυνο επειδή μετατρέπει μία αόριστη σκέψη σε συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτή είναι η έκκληση στην οποία η ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής Μένη Μαλιώρη θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Να απευθύνει μέσω της Πελοποννήσου και μέσω της συναδέλφου Μαρίνας Ριζογιάννη. Υπογραμμίζει, κύριε Μαλιώρη, ότι ιδιαίτερα σε εφήβους ή άτομα με ασταθή ψυχική κατάσταση, η έκθεση σε μια δραματική ιστορία μπορεί να ενεργοποιήσει παρορμητικές τάσεις και η αυτοκτονία πάβει να φαίνεται αδιανόητη και εμφανίζεται ως υπαρκτή επιλογή. Επίσης, σημειώνει ότι υπάρχουν διεθνείς οδηγίες για τη δημοσιογραφική κάλυψη αυτοκτονιών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Διεθνή Ένωση για την Πρόληψη των Αυτοκτονιών. Και το λέμε αυτό, και είναι πολύ σημαντική παρέμβαση της Μένης Μαλιώρη, ότι κάποια μέσα προσπαθούν να εξιδανικεύσουν, να δώσουν ρομαντικά στοιχεία σε αυτό το απενονοημένο διάβημα των δύο κοριτσιών, παρακινώντας εμέσως αδιόρατα και άλλους εύθραυστους νεανικούς χαρακτήρες να αποτολμήσουν κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν αδύρυτη ανάγκη εδώ και τώρα να σταματήσει αυτή η πρακτική, που βέβαια ξέρετε γιατί γίνεται, για τις γνωστές επιδιώξεις κάποιων μικρόνων δημοσιογράφων ή τηλεοπτικών παραγωγών ή καναλιών, που θέλουν να αδράξουν τηλεθεατές, θέλουν να σημειώσουν νούμερα τηλεθέασης στο βωμό κάθε θυσίας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εδώ δεν παίζουμε με τέτοια θέματα, άρα λοιπόν δεν εξιδανικεύουμε, δεν δίνουμε ρομαντική διάσταση σε αυτήν την πράξη, σε καμία πράξη αυτοχειρίας. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση της Μένη Μαλιώρη, της ομότιμης καθηγήτριας ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αλλά τι να κάνουν και τα κανάλια όταν βλέπουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μιλάει στη Βουλή και να λέει ότι υπεύθυνη είναι η πολιτική ηγεσία για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή αυτό ξεπερνάει τα όρια. Πολιτική εκμετάλλευση και σε ένα τέτοιο θέμα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Κατά τα άλλα, για να γυρίσουμε φίλες και φίλοι στο κλείσιμο της εκπομπής μας, να σας πω ότι έχουμε το συλλαλητήριο. Αυτή την Παρασκευή, 15 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στις 12 το μεσημέρι, στον κόβο της Πούντας, στα Καλάβρυτα, ένα συλλαλητήριο που θα διατρανώσει την απέτηση του Δήμου, των τοπικών φορέων και όλων των κατοίκων για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Τόσο ο Δήμος όσο και η Επιτροπή Πρωτοβουλίας καλούν τους πολίτες σε αυτό το συλλαλητήριο την Παρασκευή αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, για την διευκόλυνση των δημοτών, αυτών δηλαδή που επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα αναχωρήσουν δύο λεωφορεία από τα Καλάβρυτα την Παρασκευή στις 11, ακριβώς μπροστά από τον σταθμό των τρένων του Καλαβρίτου. Επίσης, σύσταση της Επιτροπής είναι έμποροι και επαγγελματίες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης να κλείσουν τα καταστήματά τους και να αναστείλουν κάθε δραστηριότητα συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο στην Πούντα.

0: Λοιπόν, στο FM 103,9 πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά ο Ντόνης Καφετζόπουλος θα είναι μαζί μας εδώ αποκλειστικά στον Πελοπόννησος FM.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM, δεύτερο μέρος της εκπομπής, ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική φροντίδα της εκπομπής μας, ενώ η Μαρία Ανδριανού περιμένει και σήμερα τα δικά σας μηνύματα. Θυμίζω το τηλέφωνο και μη διστάζετε, με ένα απλό τηλεφώνημα καταγράφετε την πραγματικότητα που ζείτε, την ανορθογραφία ενδεχομένως της καθημερινότητάς σας, της εικόνας σας, αυτής που αντικρίζετε καθημερινά βγαίνοντας από το σπίτι σας. Απευθυνόμαστε στους ειδικούς, στους αρμοδίους και λαμβάνουμε απαντήσεις και απαιτούμε λύσεις. Θυμίζω, 2610 312 530 τα δικά σας μηνύματα.

Γεια σας, έχετε περάσει εκεί από την όθονο Σαμαλίας, στο ύψος του παλαιού, μάλλον του παλιού βαγονιού εκεί, που έχει ρημάξει εδώ και χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλο τώρα θέμα. Θα έχετε οπωσδήποτε δει, εκτός και αν είσαστε τόσο αφοσιωμένος και προσιλωμένος στη σκέψη σας, θα έχετε δει τα μερικά αποκαλυπτήρια του νέου Αστέρα, του ιστορικού ξενοδοχείου, το οποίο αποχωρίστηκε μέρος των ικριωμάτων, των σκαλωσιών δηλαδή, και των πανιών που το κάλυπταν. Έχει παρουσιάσει ήδη τη νέα του όψη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι εργασίες ανακαίνησης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τα συνεργεία να εργάζονται περιτωδώς, προκειμένου το εμβληματικό ακίνητο να αποκτήσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στον ξενοδοχειακό χάρτη της πόλης. Πάντως, ο αρχικός στόχος για επαναλειτουργία του ξενοδοχείου μέσα στον Ιούνιο δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικές και λειτουργικές εκκρεμότητες. Τώρα, σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Αυγούστου, πάντως μέσα στο καλοκαίρι. Πάντως, η λειτουργία του ξενοδοχείου μετατίθεται πιθανότητα για τον Σεπτέμβριο. Βέβαια, ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία. Να σας πω ότι ο νέος Αστέρας θα διαθέτει ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, γυμναστήριο, καθώς και 110 υπερσύγχρονα δωμάτια και σουίτες. Να σας πω ότι το ξενοδοχείο θα διατηρήσει το ιστορικό του όνομα, Αστήρ δηλαδή. Η ιδιοκτησία του παραμένει στην οικογένεια Μετζελόπουλου, ενώ η διαχείρισή του γίνεται από ξένη εταιρεία. Λοιπόν, περιμένουμε τα αποκαλυπτήρια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πόλη χρειάζεται ξενοδοχειακές κλίνες και φυσικά ένα τέτοιο ιστορικό ξενοδοχείο.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, να ανοίξουμε την πόρτα σε έναν κόσμο σκληρό, βαθιά ανθρώπινο αλλά και αφοπλιστικά αληθινό. Έναν κόσμο που δύο άνθρωποι συναντιούνται τυχαία ή ίσως μοιραία. Πάντως συναντιούνται μέσα σε ένα μικρό διαμέρισμα, κουβαλώντας ολόκληρη τη σύγκρουση της ανθρώπινης ύπαρξης. Η πίστη απέναντι στην απόγνωση, το φως απέναντι στο σκοτάδι, η ανάγκη για ζωή απέναντι στην επιθυμία της φυγής. Το άσπρο μαύρο, το εμβληματικό έργο του μεγάλου Αμερικανού συγγραφέα Μακάρθη, δεν είναι ένα συνηθισμένο, θα έλεγα, θεατρικό έργο. Είναι μια υπαρξιακή μονομαχία, ένας διάλογος που μοιάζει να είναι εξομολόγηση, ανάκριση, ίσως και προσευχή μαζί. Με τη λυτή σχεδόν ποιητική γραφή του, ο Μακάρθη βάζει το θεατή απέναντι από τα μεγάλα ερωτήματα. Υπάρχει Θεός, υπάρχει ελπίδα και τελικά τι είναι αυτό που κρατά έναν άνθρωπο ζωντανό? Ο Αντώνης Καφετζόπουλος υπογράφει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία και συμπροταγωνιστεί μαζί με τον Ζερόμ Καλούτα σε μια παράσταση υψηλής έντασης, όπου ο λόγος γίνεται πεδίο μάχης και η σιωπή αποκτά τεράστιο βάρος. Η παράσταση έρχεται στην Πάτρα αυτή την Κυριακή και ήδη έχει προκαλέσει το αυξημένο ενδιαφέρον των φιλότεχνων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν καλλιτέχνη που εδώ και δεκαετίες υπηρετεί την τέχνη με τόλμη, ευφυΐα και προσωπικό ίχνος. Μαζί μας ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Τον καλημερίζουμε στην Πάτρα. Κύριε Καφετζόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Γιατί επιλέξατε το άσπρο μαύρο αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, κύριε Καφετζόπουλε? Νιώθετε ότι ίσως συνομιλεί με τη σημερινή κοινωνική και ψυχολογική πραγματικότητα?
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με επίκαιρα θέματα. Μ' αρέσει πολύ ο συγγραφέας. Νομίζω ότι είναι επίκαιρος, αλλά με την έννοια του ότι έχει περιγράψει πολύ ωραία την ανθρώπινη κατάσταση του τελευταίου μισού αιώνα, ας πούμε. Τα μυθιστορήματά του, έψαχνα να βρω ένα έργο που να εμπνέεται από την ακείμενά του, από τα μυθιστορήματά του, που ανακάλυψε ότι έχει γράψει και δύο θεατρικά, και έτσι μετά τα πράγματα ήταν κάπως αυτόματα. Αποφάσισα να το μεταφράσω και να το ανεβάσω. Από την αρχή σκέφτηκα το Ζερόν για διάφορους λόγους. Ξέρετε, εμείς κολλάμε καμιά φορά με ανθρώπους. Τον είχα δει να παίζει λίγο, είχα δει την προσωπικότητά του γενικώς από τις εκπομπές που έκανε και θεώρησα ότι είμαι αυτόν ή καθόλου.
0: Mm-hmm. Όπως είπαμε, έχετε κάνει τη μετάφραση. Να ρωτήσω πόσο δύσκολο ήταν μεταφραστικά να αποδοθεί η ιδιαιτερότητα του λόγου των δύο χαρακτήρων στα ελληνικά και να έρθει κοντά στη δική μας πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, το κείμενο είναι πολύ ευφύ, δεν έχει δυσκολίες ερμηνευτικές, ας πούμε, να ψάχνεις να βρεις νοήματα που κρύβονται πίσω από λέξεις. Έτσι λίγο πολύ το Μακάρθη περιγράφουν αυτό που θέλει να εννοήσει. Απλώς υπάρχει μια δυσκολία που είναι ανυπέρβλητη. Πρόκειται για δύο ανθρώπους, έναν λευκό καθηγητή πανεπιστημίου και έναν μαύρο από τον Αμερικάνικο Νότο, που μιλάει αυτή τη διάλεκτο, η οποία δεν έχει αντίστοιχο της τα ελληνικά. Ως εκ τούτου κράτησα τα πράγματα όσο πιο απλά γινόταν. Δηλαδή ο μαύρος μιλάει μια πιο απλή λαϊκή γλώσσα καθημερινή και ο καθηγητής, προσπαθώντας να είναι πάντα κατανοητός στο συνομιλητή του, μιλάει λίγο πιο περίπτωμα. Δεν ήταν μια δύσκολη μετάφραση.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια φράση του έργου ή και κάποια σκηνή που σας ακολουθεί ακόμα και εκτός θεάτρου, όταν πέφτει η αυλαία?
1: Όχι, με ακολουθεί όλο αυτό το εγχείρημα. Ήταν κάτι λίγο πολύ, αισθάνομαι ότι όταν το έγραφε ο Μακάρθη, χωρίς να έχει καθόλου υπόψη του ότι κάπου στην άλλη άκρη της Δύση υπάρχω εγώ, ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν σαν να ήταν γραμμένο για να ασχοληθώ εγώ μαζί του. Αυτό με ακολουθεί και θα με ακολουθεί και όταν τελειώσει η παράσταση. Η παράσταση τελειώνει στην Πάτρα. Αυτή είναι η τελευταία μας παράσταση. Έκανα το χειμώνα στην Αθήνα τον Οκτώβριο και κάναμε μια, ας την πούμε, περιοδία σε μεγάλες πόλεις.
0: Mm-hmm. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η παράσταση δίδεται αυτή την Κυριακή Επαναλαμβάνω, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος είναι μαζί μας, ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί παρέα με τον Ζερόμ Καλούτα. Ο κ. Καφετζόπουλος έχει κάνει επίσης τη σκηνοθεσία και τη μετάφραση αυτού του έργου. Να ρωτήσω αλήθεια, κ. Καφετζόπουλο, με την άδειά σας, μετά από τόσα χρόνια πορείας, δική σας, επιτυχημένης, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας συγκινεί πιο πολύ όταν ανεβαίνετε στη σκηνή, έτσι ώστε να μην γίνει μια αγκαρία, μια διεκπαιρέωση, μια τυπική διαδικασία?
1: Ποτέ, το θέατρο δεν είναι ποτέ αγκαρία και διεκπαιρέωση. Είναι ότι θα βράσει να μπας πολύ διαφορετικούς ανθρώπους, και αυτό δεν είναι γεωγραφικό, δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αν πήγες στην Πάτρα, στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Έχει να κάνει με τη διαφορετική σύνθεση του κοινού κάθε βράδυ. Είναι άλλου είδους άνθρωποι, άλλου είδους παρέες. Το θέατρο είναι μια ζωντανή σχέση που κάθε βράδυ δημιουργείται. Καμιά φορά πετυχαίνει και είναι όλα πολύ καλά. Καμιά φορά δεν πετυχαίνει αυτή η επικοινωνία.
0: Πώς είναι αυτές οι βραδιές που δεν πετυχαίνει?
1: Μια χαρά είναι, τις ξεχνάς, πας για την επόμενη.
0: Α, έτσι.
1: Την ώρα εκείνη είναι βασανιστικό. Δεν είναι δουλειά γραφείου το να είσαι πάνω σκηνή. Δεν μπορεί να αφαιρεθείς, δεν μπορεί να διαφορήσεις, δεν μπορεί να είσαι κάπου αλλού, το μυαλό σου να είναι αλλού. Είσαι, και το σώμα και το μυαλό είναι εκεί και προσπαθεί να λειτουργήσει το 100%.
0: Και αυτές οι βραδιές πράγμα. Που δεν πετυχαίνουν, πού οφείλεται η αποτυχία? Ότι δεν υπάρχει σύνδεση με το κοινό, δεν υπάρχει κοινός κώδικας?
1: Καμιά φορά οφείλεται σε εμάς πάνω στη σκηνή, και καμιά φορά οφείλεται στο κοινό. Ναι. Καμιά φορά αισθάνεσαι ότι στις πρώτες σειρές του θεάτρου έτυχε να κάθονται άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, συνεδιάστηκαν, δεν περίμεναν να θα δουν αυτό, δεν περίμεναν να θα δουν κάτι άλλο. Συμβαίνει αυτό, ναι.
0: Να σας πω κάτι τώρα. Φαντάζομαι ότι είσαστε ένας άνθρωπος που δεν απορρίπτει, δεν σβήνει την τηλεοπτική του παρουσία. Νιώθετε ότι η τηλεόραση σας...
1: Όχι, το αντίθετο, το αντίθετο.
0: Δηλαδή...
1: πράγματα που έχω κάνει στην τηλεόραση για τα οποία είμαι πάρα πολύ περίφημος.
0: Δεν άκουσα, τα κρίνετε?
1: Υπάρχουν πράγματα που έχω κάνει στην τηλεόραση για τα οποία είμαι πάρα πολύ περήφανος.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω
1: όμως... δεν είναι κάτι το οποίο σου δίνει πολλές δυνατότητες. Πρέπει να είσαι... πρέπει να έχεις ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσεις και την πίεση του χρόνου και την πίεση της ακροαματικότητας που έχουν τα κανάλια τα οποία δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο.
0: Άρα εσείς νιώθετε ότι χρωστάτε στην τηλεόραση?
1: Όχι, η τηλεόραση μου χρωστάει, νομίζω. Ναι.
0: Το αντίθετο.
1: Δεν θέλω να γίνω επιρμένος, ας πούμε, αλλά δεν χρωστάω τίποτα στη τηλεόραση. Η τηλεόραση μου χρωστάει σε μένα μερικές από τις καλές στιγμές της να είναι καλά.
0: Δεν νιώθετε ότι η τηλεόραση ίσως σας όθησε, σας βοήθησε στα θεατρικά σας πράγματα με την έννοια της προσέλευσης κόσμου? Γιατί κακά τα ψέματα, πολλοί κόσμος ακολουθεί έναν τηλεοπτικά επιτυχημένο ηθοποιό.
1: Όχι, όχι, είμαι λίγο ψηματάρης, και αν ρωτήσετε τους παραγωγούς θα σας πούνε ότι την εποχή που είχα διάφορες πολύ πετυχημένες σειρές στην τηλεόραση, απίστευτο το θέατρο. Δεν αισθάνομαι ότι με βοήθησε σε κάτι τηλεόραση εμπορικά.
0: Πιστεύετε ότι ωστόσο ακόμα και τώρα θεατές σας προσεγγίζουν με τη φιλοσοφία, με την οπτική των τηλεοπτικών σας επιτυχημένων ρόλων, περιμένουν να δουν ένα τέτοιο ηθοποιό στη σκηνή, ένα τέτοιο τύπο?
1: Ασφαλώς, και όχι μόνο οι θεατές, και οι επαγγελματίες του χώρου περιμένουν πάντα να κάνω καμία κωμωδία σαν αυτή που θυμούνται, ή να κάνω κανένα ακρίβωτο δράμα σαν την Αστοφαγιά. Για χρόνια πάλεπα με αυτά τα πράγματα. Η αγορά με την κυριολεκτική της έννοια, γιατί είμαστε μέλη μιας αγοράς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την κινούμενη εικόνα, δηλαδή το θέατρο, το σινεμά, τη τηλεόραση ή το θέατρο. Οι άνθρωποι αυτής της αγοράς θέλουν να επαναλάβεις πάντα την προηγούμενη επιτυχία. Πρέπει να αντισταθεί κανείς αυτό και να προσπαθήσει να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του ότι θα ήθελε να κάνει.
0: Και αν θέλεις να την επαναλάβεις, αν θες να χρησιμοποιήσεις παλιές συνταγές, πετυχαίνει τελικά ή στην πράξη δεν πετυχαίνει?
1: Κοιτάξτε, μερικοί άνθρωποι που αφοσιώθηκαν σε ένα πράγμα μεγαλούργησαν. Ας πούμε, ο Θανάσης ο Έγκος, εγώ, ήταν ο Θανάσης μια ζωή. Ό,τι έκανε ήταν ο Θανάσης. Ακόμα και σε δραματικές ταινίες που έπαιζε πιο μεγάλος πια, ο Θανάσης ήταν, δεν ήταν άλλος χαρακτήρας. Είναι ένας τρόπος αυτός, είναι μια προσέγγιση. Δεν είναι η δική μου προσέγγιση. Εμένα, εγώ προτιμώ να τσαλαβητάω από εδώ και από εκεί. Μια σεζόν στο δράμα, την άλλη στην κομμωδία, την τρίτη σε κάτι άλλο που δεν έχει καθόλου να κάνει με όλα αυτά. Εξαρτάται από το χαρακτήρα του ανθρώπου.
0: Τώρα θα μου επιτρέψετε έτσι μια πολύ σύντομη αναφορά να κάνετε, θα σας το παρακαλέσω έτσι από την καρδιά μου, στην Αστροφεγγιά, γιατί ήταν μια σειρά με την οποία μεγαλώσαμε εμείς, από τις σειρές που θυμάμαι δηλαδή εντυπωμένες μέσα στο μυαλό μου. Σας έχει αφήσει ωραία συναισθήματα αυτή η σειρά?
1: Ναι, ασφαλώς ήταν μια μεγάλη στιγμή στη ζωή μου, αρκετά νωρίς. Δεν ήμουν πολύ νέος, ήμουν 30 χρονών, αλλά ήταν η πρώτη επαγγελματική δουλειά με την κυριολεκτική σκληρή έννοια. Συνάδελφοι με τους οποίους παίζαμε, η Αγγελίδου, ο Ρέτσος και κυρίως ο Σταύρος ο Ξενίδης, ήταν άνθρωποι με τους οποίους θα ήθελε κανείς να δουλεύει ξανά.
0: Ο Ξενίδης ήταν ο τηλεοπτικός πατέρας σας?
1: Ναι, ναι. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος επίσης, εκτός από καλός ηθοποιός, που αυτό είναι κάτι πολύ γνωστό του. Η άλλη πλευρά δεν είναι πολύ γνωστή, είναι γνωστή στον χώρο μας.
0: Ναι,
1: ναι, ασφαλώς και θυμάμαι την Αστροφεγγιά με μεγάλη.
0: Ήταν αλλιώς εκείνη η τηλεόραση, κύριε Καφετζόπουλε?
1: Δεν έχω πρόβλημα με τηλεόραση, το αντίθετο, αισθάνομαι πολύ υπερήφανος για διάφορα πράγματα.
0: Ήταν αλλιώς εκείνη η εποχή της τηλεόρασης?
1: Κοιτάξτε, εμείς κάναμε μια μετάβαση στην Αστροφεγγιά. Δηλαδή αποφασίσαμε να παίζουμε η δική μου γενιά, οι νεότεροι που ήμασταν εκεί. Οι σειρές που γινόταν εκείνη την εποχή ήταν σαν μικρές κινηματογραφημένες παραστάσεις όπου οι ηθοποιοί παίζανε με στόμφο, απευθυνότανε σε ένα αόρατο κοινό, φανταζόντουσαν ότι υπάρχει κάτω πίσω από τις κάμερες. Εμείς και ειδικά οι σκηνές που είχαμε το Ρέτσο προσπαθούσαμε να παίζουμε εμπνευσμένοι από αυτό που είχαμε δει από το σινεμά κυρίως. Ως εκ τούτου αισθάνομαι ότι κάναμε κάτι πολύ, κάναμε μια τομή στον τρόπο με τον οποίο παίζανε οι ηθοποιοί από εκεί και πέρα στην τηλεόραση. Και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται γενικώς.
0: Πάντως ξέρετε κάτι, νιώθω εγώ και νομίζω και όλη της εποχής μου πολύ τυχερός νιώθω που μεγάλωσα με τέτοιες σειρές που είχαν συνέστημα, είχαν ουσία, βασίζονταν σε αυτό το έργο, βασιζόταν νομίζω στο βιβλίο του Παναγιωτόπουλου.
1: Ναι, του Γιώταν Παναγιωτόπουλου.
0: Ναι,
1: δηλαδή, μόνιμο το βιβλίο.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή νιώθω τυχερός που μεγάλωσα με αυτές τις σειρές, και το Χριστό ξανασταυρώνεται, τη Λόξα Άντρα, όλες αυτές τις σειρές. Μου άφησαν μέσα μου, κύριε Καφετζόπουλε, ένα αποτύπωμα ευγενικό, έτσι, ένα ουσιαστικό. Τα θεαρούσα έργα τα οποία με εισήγαγαν στο χώρο της τέχνης γενικότερα και δι του θεάτρου μετά μεγαλώντας που εντρίφησα. Πιστεύετε ότι ήταν άλλης ποιότητας όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, το κάθε τι έχει να κάνει και με την εποχή του και με την πώς το λένε, την αδράνεια που υπάρχει σε αυτό που σας είπα πριν, το όνομα σαν αγορά, όπως σκέφτονται οι άνθρωποι που διευθύνουν δύο ώρες, που επιλέγουν τα προγράμματα κτλ. Αλλά να σας θυμίσω ότι αμέσως μετά έγιναν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τελείως διαφορετικού ύφους, ας πούμε. Οι απαράδεκτοι, οι παντρεμένοι που κάναμε εμείς, οι παντρεμένοι που έχουν ψυχή, ή τα εγκλήματα. Κάθε εποχή είχε κάτι να συνεισφέρει. Τα τελευταία χρόνια, επειδή η ελεύθερη τηλεόραση περνάει μια βαθιά κρίση οικονομική, λόγω του ότι υπάρχει επιλογή στο θεατή να βλέπει στις πλατφόρμες ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Βρίσκεται σε μια μετάβαση και ψάχνει να βρει το δρόμο της. Νομίζω ότι όταν το πάρουμε απόφαση τα κανάλια ότι παρά είναι πολλά για να κάνουμε όλα αυτά τα σύριαλ, αποφασίσουμε να συνεργαστούμε με κάποιο τρόπο ώστε να κάνουμε συμπαραγωγές πολύ πιο προσεγμένες, πάλι θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, ελπίζω, ξέρω.
0: Μάλιστα. Και από το 1980 λοιπόν και την παρένθεση αυτή της αστροφεγγιάς, φεύγουμε από το 1980 και πάμε στο σήμερα, στο 2026, στην παράσταση αυτή. Άσπρο μαύρο, θυμίζω φίλες και φίλοι, αυτή την Κυριακή στο Πάνθεον με τον Αντώνη Καφετζόπουλο, που μας δίνει τη χαρά να είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Να παίζει, να κάνει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία μαζί του άξιος συμπαραστάτης, ο Ζερόμ Καλούτα. Και κλείνοντας, θέλω να μου πείτε τι θα θέλετε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από το άσπρο μαύρο.
1: Μόνο τα ερωτήματα που τίθενται. Αυτό είναι το έργο και προσπάθησαμε βλάβη να τηρήσουμε αυτή τη συνθήκη. Ο Μακάρθιος, τρομερά καλός συγγραφέας, εκπροσφύζεται δύο διαμετρικά αντίθετες απόψεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό βάζει το θεατή στην ενδιαφέρουσα θέση να πρέπει στο τέλος να επιλέξει τι κρατάει από μία πλευρά, τι απορρίπτει και τι κρατάει από την άλλη ή απορρίπτει από την άλλη. Αυτό νομίζω ότι λειτουργήσε όλο το χειμώνα όπου παίξαμε. Πάντα με περιμένουν να παίξω θεατές οι οποίοι μετά τις κάνα δύο selfie που βγάζουμε, η κουβέντα που γίνεται είναι πάντα αυτή, ότι ξέρεις, εγώ σκέφτηκα ότι συμφωνώ με αυτό, διαφωνώ με το άλλο, και αυτές οι συμφωνίες και διαφωνίες αφορούν και τις δύο τελείως διαφορετικές, ας πούμε, κοσμοθεωρίες, φιλοσοφίες με τις οποίες πορεύονται δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι πάνω σε αυτό τον πλανήτη.
0: Άρα νομίζω ότι είναι μια παράσταση που εκπληρώνει το στόχο της. Να στείλει μηνύματα και να προβληματίσει τον κόσμο.
1: Εγώ έτσι τουλάχιστον είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό.
0: Θα έχουμε τη χαρά να σας δούμε στη σκηνή, κύριε Καφετζόπουλε, μαζί με τον Ζερόμ Καλούτα, αυτήν την Κυριακή, 17 Μαΐου, στις 6 και 4, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον της Οδού Γουνέλη. Πολλές ευχαριστίες για την καλοσύνη που είχατε να μιλήσουμε ζωντανά και φυσικά να μιλήσετε όπως πάντα από ψυχής και τόσο ουσιαστικά για την παράσταση αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που είχατε την καλοσύνη να μας απαντήσετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Και με τον Αντώνη Καφετζόπουλο, το γνωστό ηθοποιό, αγαπημένο ηθοποιό, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ριγόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλος ήταν εκεί στη θέση του, στη ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά η Μαρία Ανδριάνου στις τηλεφωνικές κλήσεις απάντησε, κατέγραψε τα δικά σας μηνύματα. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 9 εδώ στο Πελοποννήσιο FM. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε σήμερα από το Πεκίνο ο Σι Τζιπίνγκ σε μια ομάδα επικεφαλής αμερικανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις είναι βαθιά αναμειγμένες στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας και τα δύο μέρη έχουν ωφέλη από αυτό. Η Κίνα χαίρεται που οι ΗΠΑ ενισχύουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία τους μαζί της και είναι πεπισμένη ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμα καλύτερες προοπτικές στη χώρα μας, είπε ο Κινέζος πρόεδρος. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στον Κινέζο ομολογό του στην έναρξη της συνάντησής τους. Πάντως, ο πρόεδρος Σι τον προειδοποίησε πως η χώρα του και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, αναφέρει η κινέζικη κρατική τηλεόραση. Τώρα ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εν πτήση προς το Πεκίνο πως η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στο στενό του Ορμούζ. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Ισραήλ και Λίβανος αρχίζουν από σήμερα ξανά συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες πριν εκπνεύσει ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στον απόϊχο της χθεσινής νέας σειράς Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Σε ζωοτροχιά με τοπική σύγκρουση εισέρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα και ζητά την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας οφείλει να προχωρήσει στον ορισμό της συνεδρίασης. Βόλες κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Ο κύριος Ράμος χαρακτήρισε επίσης ως κορυφή του Παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έρχεται επιστροφή ποσών από την εφορία σε χιλιάδες επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών μειώνονται δραστικά και μάλιστα αναδρομικά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων που είχαν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024 έως και σήμερα, κάτι που σημαίνει πως οι επαγγελματίες θα λάβουν πίσω την διαφορά. Τώρα, μετά την Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Όπως είπε, το γεγονός αυτό επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και απώλεια θέσεων εργασίας. Δεν κρίνω την επιχειρηματική κίνηση μιας εταιρείας, κρίνω την απαξίωση της Θεσσαλονίκης, είπε χαρακτηριστικά. Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές. Θα μας ενημερώσει ο Ισίδωρος Ρούσος. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Τόσο η ΔΑΠ λοιπόν, όσο και οι πανσπουδαστικοί κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Μεγάλος νικητής βέβαια για μία ακόμα χρονιά ήταν η αποχή, η οποία αυξήθηκε ακόμα περισσότερο σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι δύο παρατάξεις εξέδωσαν ξεχωριστά αποτελέσματα. Ειδικότερα η ΔΑΠ θεωρεί ότι είναι για 31η συνεχή χρονιά πρώτη, ότι κέρδισε δηλαδή τις εκλογές με 42,2 εναντί 20,7 της ΠΑΣΠ, ενώ η ΠΑΣΠ θεωρεί ότι η πασπουδαστική θεωρεί ότι κέρδισε με 32,4 εναντί 25.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου και έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ να μας ενημερώσει λοιπόν για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται από νωρίς το πρωί σε κεντρικούς οδικούς άξονας Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται για ακόμη μία μέρα στον Κηφισό. Στη λεωφόρο Κηφισού λοιπόν τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα, από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Εγάλεο, ενώ στην άνοδο, η κίνηση ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών έως τη Φιλαδέλφεια. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Συγκρού, κυρίως το ρεύμα ανόδου από το ύψος της Καλλιρόης μέχρι το Σύνταγμα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην Αρδιτού και τη Βασιλής Σοφίας. Τέλος, μεγάλες καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 20 λεπτά σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές ασθενείς βροχές σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανότατα μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
10: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
11: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
12: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, Τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
13: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
14: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, Πελοποννήσιος FM 103,9, η ώρα είναι 10 και 4 και είναι η εκπομπή, ακούτε την εκπομπή Όλα Λέγονται, στο μικρόφωνο για την έναρξη της σημερινής ενημερωτικής σας εκπομπής, ο Σωτήρης Παπανδρέου, καθοδόν και η συνάδελφος είναι Μαρίνα Ριζογιάννη, μια εκτακτή υποχρέωση μας την στέρει έτσι για τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, θα είναι εδώ παρόλα αυτά σε λίγη ώρα. Και κοντά σας μέχρι τις 11 και κοντά σας και κοντά μας, όπως πάντα, κάθε μέρα, αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, το γάλα πρώτο, φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Και βέβαια να σας θυμίσουμε και το 14ο Regional Growth Conference, το αναπτυξιακό συνέδριο της Πελοποννήσου που συνεχίζει ανελιπώς κάθε χρόνο αυτή την περίοδο υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων η φετινή διοργάνωση, κυρίες και κύριοι, 19 με 21 Μαΐου η διεξαγωγή του συνεδρίου στον γνώριμο χώρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Μία απόφαση αυτή της Βουλής των Ελλήνων να θέσει υπό την αιγίδα της, όπως είπαμε, το συνέδριο και του Προέδρου της, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, που αποτελεί προφανώς και εννοείται τιμή για την διοργάνωση του 14ου Regional Growth Conference. Το υψηλό κύρος του κορυφαίου αντιπροσωπευτικού θεσμού της Ελλάδας, της Βουλής των Ελλήνων, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του έργου για την περιφερειακή ανάπτυξη, που είναι και ο βασικός στόχος άλλωστε αυτού του συνεδρίου. Ενισχύει σημαντικά τη στρατηγική για την ανάπτυξη όλων των επιπέδων, όπως έχει σχεδιαστεί στις ενότητες του τριήμερου συνεδρίου. Οικονομία, θεσμικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, εκπαίδευση, τεχνολογία, χρηματοδοτήσεις, κοινοτομία, τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά είναι μερικές μόνο από τις θεματικές ενότητες με τις οποίες θα ασχοληθεί το φετινό συνέδριο του Regional Growth Conference. Και χθες να σας πούμε ότι είχαμε και την συνέντευξη των συνδιοργανωτών στην Αθήνα, στα γραφεία του ΕΒΑ παρατέθηκε αυτή η συνέντευξη. Καλημέρα σας κυρία Ριζογιάννη, μόλις εισέρχεται στο στούντιο και η συνάδελφος. Και χθες, όπως σας είπαμε, οι διοργανωτές του συνεδρίου παραχώρησαν συνέντευξη η εφημερίδα Πελοπόννησος, προφανώς μέσω του εκδότη της, του Θόδωρο Λουλούδη. Πάρτε μία ανάσα, δεν χρειάζεται να βιάζεστε.
1: Μην ανησυχείς, από ανάσες έχω αρκετές. Πολύ καλημέρα λοιπόν.
0: Λοιπόν,
1: ήρθαμε τον ήλιο, πρόσεξες.
0: Ναι, έφερες τον ήλιο.
1: Έτσι. Για να ξέρεις.
0: Και έλεγα, Μαρίνα, ότι χθες δόθηκε η συνέντευξη τύπου του Regional Growth Conference. Είπαμε, με εκπροσώπησαν το συνέδριο οι συνδιοργανωτές, ο Θόδωρος Λουλούδης, ο εκδότης της Πελοποννήσου και διοργανωτής, βασικός διοργανωτής του συνεδρίου, από την περιφέρεια ο ίδιος ο περιφερειάρης ο Νεκτάριος Φαρμάκης και ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, αντιπεριφερειάρης.
1: Αντιπρίτανη,
0: συγγνώμη.
1: Όρους αντιπεριφερειάρης.
0: Εντάξει, τώρα
1: βλέπεις κάλπι μπροστά, Σωτηράκι.
0: Λοιπόν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, έτσι, τρεις φορές έτσι που έχουν φέτος.
1: Είπαμε ημερομηνίες του ραντεβού μας.
0: Τα πάμε.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία λοιπόν.
0: Και με 110 θεματικές ερώτησεις, εγώ ανέφερα μόνο λίγες. Έτσι,
1: καλά, δεν μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να μπει στην ιστοσελίδα και να πληροφορηθεί, γιατί έχουμε τα πάντα, είπαμε, σε αυτή τη διοργάνωση.
0: 220 ομιλητές, έτσι, 220 ομιλητές, 30 συντονιστές. Την επόμενη εβδομάδα, όπως είπαμε, την επόμενη Τρίτη.
1: 19, 20, 21, έτσι. Και να πω, και το Αγίου Κωνσταντίνου δηλαδή, ανήμερα εμείς θα είμαστε στο συνεδριακό.
0: Εντάξει. Θα το κάνουμε γιορτινό τώρα.
1: Θα γίνει γιορτινό, έτσι. Ναι. Οι γιορτάζοντες θα φέρουν γλυκίσματα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πώς το δες το ωραίο πρωινό ψηλόβροχο, το ανοιξιάτικο.
0: Μου χάλασε τις δουλειές. Τι να πω τώρα.
1: Και εμάς να πούμε ότι είχαμε σήμερα με το Σύλλογο Φλόγα και την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας μια πολύ ωραία διοργάνωση στα Υψηλά Αλώνια. Ναι. Το Απλώνω Ευτυχία. Mm-hmm. Τα παιδάκια είχαν ζωγραφίσει, βέβαια, θα γίνει αύριο.
0: Ναι.
1: Το λέμε και στους ακροατές μας να μας ακούσουν.
0: Δεν θέλω
1: αύριο,
0: να σε,
1: λοιπόν,
0: να
1: τι, έχει καιρό.
0: Αλλά όλο το Σαββατοκύριακο έτσι θα είναι ο καιρός.
1: Και αύριο. Μη μου
0: τώρα δεν ξέρω αν θα βρέξει, αλλά βλέπω εδώ τις αναρτήσεις των μετεωρολόγων και βάζουν την περιοχή εδώ τη δική μας, τη δική βορειοδυτική Πελοπόννησο και Πάτρα μαζί σε αυτό το... Εντάξει, δεν είναι άκυμα κακοκαιρία.
1: Δεν είναι, αλλά κοίταξε τώρα.
0: Είναι αποδιές που λέμε.
1: Το ψιλόβρεχο. Να, τώρα ας πούμε έχει ήλιο. Ναι. Το πρωί όμως έβρεχε. Δεν μπορούσαμε να απλώσουμε.
0: Σου είπα, μου ανέβαλε τη δουλειά. Είχα προγραμματίσει μια δουλειά για 8 η ώρα το πρωί και έτσι δεν. Έπρεπε να πάμε μηχανάκι. Και...
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι αύριο λοιπόν θα είναι ο καιρός κατάλληλος και θα κάνουμε την ωραία εκδήλωση με τους μαθητές του Δημοτικού και Νηπιαγωγείων που έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα και καλό είναι να περάσετε από τα υψηλά λόνια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, το θέμα της ημέρας μας έρχεται από τις εξωτερικές ειδήσεις. Τη συνάντηση του Τραμπ με το Xi Jinping.
1: Πήγε λίγο πεσμένος ο Τραμπ, μου φαίνεται.
0: Είναι πεσμένος.
1: Δηλαδή δεν πήγε με επαναστατικές διαθέσεις.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι. Ναι. Πήγε λίγο με πεσμένα τα φτερά, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Προσγειωμένος στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Κοίτα, του το είπε από την αρχή ο Κινέζος. Του λέει καλύτερο, ή προτιμότερο του λέει να είμαστε εταίροι παρά να αντιπαρατεθούμε.
1: Ναι.
0: Το είπε ανοιχτά. Έτσι. Εντάξει, βέβαια λέει, χρησιμοποίησε λέει μανδαρινική διάλεκτο, δεν ξέρω τώρα κινέζικα και τέτοια, όπου λέει η λέξη σύγκρουση έχει διάφορες έννοιες. Δεν είναι ακριβώς καθαρή σύγκρουση, μπορεί να είναι και κάτι άλλο, λέει, και λίγο κάτι τύπος διαφορετικό. Τέλος πάντων, δεν έχω έτσι γνώση της κινέζικης γλώσσας.
1: Πάντως σήμερα έχουμε πολλά θέματα.

0: Αφού θα φάτε έτσι. Τη σκόνη μου, κάπως έτσι.
1: Πώς το είπατε, κύριε?
0: Θα φάτε τη σκόνη μου.
1: Άκου εκφράσεις, ναι. Διονύση. Ναι, μα είναι έκφραση αυτή τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Ο Τραμπ,
1: δηλαδή,
0: τι να κάνει, πήγε εκεί, μήπως μπαλώσει λίγο τα πράγματα και τα οικονομικά δεδομένα είναι εντελώς εις βάρος. Όχι του ίδιου, των Ηνωμένων Πολιτειών, προφανώς έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Βλέπουμε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Οι Κινέζοι καλπάζουν, κυριολεκτικά καλπάζουν στο διεθνές στερέωμα σε πάρα πολλά επίπεδα.
1: Να.
0: Και ετοιμάζονται, όπως είπαμε, να ξεπεράσουν και την υπερδύναμη, τη λεγόμενη υπερδύναμη.
1: Να πούμε ότι ο Αμερικανός Πρωθυπουργός είχε πάρα πολλά χρόνια να επισκεφτεί
0: την
1: Κίνα. Έτσι, και αυτό λέει κάτι. Λέει πολλά, μάλλον, όχι κάτι.
0: Βλέπει ότι ο Τραμπ ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν χάσει πολλές θέσεις στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας τα τελευταία χρόνια.
1: Μα με συγχωρείς, αντί να
0: όλα αυτά που κάνει δεν είναι απόμακρα από αυτή τη διαπίστωση, από αυτό το γεγονός, έτσι. Όταν βγαίνεις από την πρώτη μέρα που εκλέγεσαι πρόεδρος και επιβάλλεις δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα, καταλαβαίνεις ότι η οικονομία η αμερικανική δεν πάει καθόλου καλά και προσπαθεί να προστατεύσει ό,τι μπορεί να προστατεύσει, που πλέον δεν μπορεί να προστατεύσει τίποτα, γιατί πλέον ο κόσμος, είδαμε τα προηγούμενα χρόνια πόσο είχαν πέσει όλοι οι περιορισμοί και τα σύνορα στις εμπορικές έτσι σχέσεις και τι αποτέλεσμα έφεραν. Εκεί που δεν το περίμενε κανείς, από εκεί που κοροϊδεύαμε την Κίνα κατά κάποιο τρόπο, θυμάσαι πώς λέγαμε κάποτε, έτσι. Δηλαδή, όταν για ένα κινέζικο προϊόν λέγαμε από τα. Και λέω να μην πω τη μάρκα των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, που, ναι,
0: δεν ισχύει όμως αυτό τα τελευταία χρόνια. Τα κινέζικα προϊόντα έχουν κατακτήσει όλες τις αγορές.
1: Έχουν κατακτήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι συνυφασμένα με την ποιότητα, έτσι.
0: Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος, σε πληροφορώ. Πλέον κερδίζουν και σε αυτό το πεδίο.
1: Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Εντάξει,
1: δεν είμαι
0: πήγαινε,
1: σίγουρη,
0: ρώτησε παρά έξω και θα δεις.
1: Δεν πού να πω ότι... απέναντι στη μεσόνοσα.
0: Ναι, σου μιλάω για την αυτοκινητοβιομηχανία πρώτα απ' όλα. Έτσι.
1: Ναι, μάλιστα, ναι. Κύριε. Ο παδός της Κίνας, ο κύριος.
0: Όχι, δεν είναι ο παδός. Σου μιλάω για μια πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και που διαμορφώνεται.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αυτά.
1: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα βγει και από αυτή την υπόθεση και από αυτή την συνάντηση. Γενικά υπάρχει αναβρασμός. Ζούμε σε εποχή αναβρασμού, Σωτήρη, έτσι, σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα στα δικά μας εδώ, βλέπεις φως εσύ, κάτι άλλο διαφορετικό να συμβαίνει, να έρχεται στο πολιτικό σκηνικό?
0: Όχι, εντάξει, παιδί μου, ξέρουμε πολύ καλά ότι τοποθέτηση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο γύρω από το θάλασσιο μέτωπο είναι που θα λέγαμε κυριαρχεί τις τελευταίες δύο ημέρες και το αναδείξαμε και μέσα από την Πελοπόννησο. Αυτή η σκληρή στάση που πλέον τη διατυπώνει και ανοιχτά ο Δήμαρχος, όχι ότι δεν το είχε απέναντι σε ιδιώτες επενδυτές. Απλά τώρα.
1: Δηλαδή, με
0: συγχωρείτε
1: τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ο κύριος Πελετίδης, ποιος περιμένει να έρθει ο Μητσοτάκης να επενδύσει στην περιοχή?
0: Καλά, δεν περιμένει καμία επένδυση ο Πελετίδης.
1: Δηλαδή πρέπει να μαραζώσουμε, έτσι, να μην κάνουμε βήμα παραπέρα.
0: Κοίταξε, χωρίς να με παρεξηγήσεις πάλι και να μου πεις ότι παίρνω τη θέση κάποιου, έχει μια ξεκάθαρη φιλοσοφία και πολιτική το ΚΚΕ.
1: Σαφώς έχει, αλλά είναι δήμαρχος πατρών. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε μια πόλη όμως, επειδή έχουμε αυτό, το πολιτικό μας αφήγημα.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικού διαλόγου που εκεί μπορεί να παρατεθεί.
1: Θα μου πεις ότι ο Πελετίδης δεν βγήκε μόνο στο δήμαρχος, έτσι, τον ψήφισαν οι πολίτες.
0: Αυτό λέμε, δεν λέμε.
1: Άρα λοιπόν. Προφανώς. Άρα λοιπόν.
0: Προφανώς και όσοι τον ψήφισαν.
1: Δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Βέβαια.
0: Διαμαρτύρεται αυτός που είναι αντίθετος.
1: Είναι αντίθετος, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα οι υπόλοιποι δεν έχουν περιθώριο αντίδρασης και έτσι συζήτησης και γκρίνιας για αυτό το θέμα. Πάντως, Σωτήρη, το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι είμαστε καθυλωμένοι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι, για δεκαετίες καθυλωμένοι. Και βέβαια το πρόβλημα δεν είναι σήμερα που είναι ο Πελετίδης που έχει τη συγκεκριμένη πολιτική. Μην τα φορτώνουμε όλα στον Πελετίδη. Και οι προηγούμενοι δήμαρχοι δεν έκαναν τα άλματα ανάπτυξης που απαιτούσε η περιοχή.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ξεκάθαροι σε
0: εντάξει,
1: αυτά τα θέματα.
0: Μου, μην βάζουμε και σε κόπο τους ανθρώπους να κάνουν άλματα.
1: Ούτε βηματάκια.
0: Να ακολουθούν τις εξελίξεις.
1: Ούτε βηματάκια δεν έκαναν κάποιοι. Με συγχωρείς, περαστική ήταν. Γιατί εντάξει, ο Πελετίδης έχει τη συγκεκριμένη φιλοσοφία και όλα αυτά. Οι προηγούμενοι.
0: Ναι.
1: Η πόλη δεν καθυλώθηκε σήμερα και χθες καθυλώθηκε.
0: Τέλος πάντων, όπως είπαμε, δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό από τον Κώστα Πελετίδη. Ο Δήμαρχος Πάτρας, αυτή είναι η αντίληψή του έτσι, γύρω από το ζήτημα. της ανάπτυξης, έχει την δική του ιδεολογία που υπηρετεί. Αυτό θέλω να πω.

0: σίγουρουμε γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι ποια θέση παίρνουν και οι υπόλοιποι φορείς απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα. Και αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα.
1: Λοιπόν, έχω μεγάλη
0: πάντως αυτή η θέση, να σου πω ότι έχει προκαλέσει μια σοβαρή αναστάτωση και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας τοπικά. Γιατί μπαίνουν ζητήματα πώς αντιμετωπίζεται ο Κώστας Πελατίδης στη δημόσια σφαίρα και κυρίως στο εσωτερικό του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί εκεί μπαίνουν ζητήματα και σε επίπεδο κορυφής, σε τοπικό πάντα επίπεδο, έτσι, στη Νέα Δημοκρατία, κατά πόσον είναι στεναρή η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι σε...
1: Δεν βλέπω κάτι προσβαίνει. Εγώ. Εσύ ναι. Αισθάνεσαι τίποτα, έτσι, κάποια πίεση?
0: Όχι, παιδί μου.
1: Τον έχουμε αφήσει χαλαρό, έτσι.
0: Ναι, τον έχουν αφήσει χαλαρό, τέλος πάντων.
1: Πιέσεις δεν υπάρχουν, ναι, για να το λέμε στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι, Σωτήρη, αν δεν, εγώ το συσχετίζω με το γενικότερο αντιπολιτευτικό κλίμα που υπάρχει στη χώρα, έτσι. Έχουμε πολύ χλιαρή αντιπολίτευση, ναι, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς.
0: Χλιαρή, αδύναμη.
1: Και όλους, ναι, αδύναμη. Και, ναι, χλιαρή, ναι, και αδύναμη, αυτό, ναι, χλιαρή. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Έτσι, είτε κοιτάζεις την τοπική αυτοδιοίκηση, με συγχωρείς, είτε, ναι, στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν υπάρχει αντιπολιτευτικός λόγος.
0: Ναι, τώρα, από την άλλη πλευρά βέβαια αυτό γίνεται τώρα, από την
1: αντίθετη. Το αντίθετο, το αυτό που έχω δει και με συγχωρείς πάρα πολύ και θα ασχοληθώ τις επόμενες μέρες και στην εφημερίδα μας, έχουν βρει όλοι, ακόμα και την αντιπολιτευτική τους, τον αντιπολιτευτικό τους λόγο, τον στηρίζουν στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που μου στηρίζει. Συγγνώμη, είχε τη λήξη πατάτη στη χθες εδώ. Εσύ τι βλέπεις?
0: Φαίνεται δύο κεντρικοί. Εντάξει, μην μεταφέρουμε αυτή την εικόνα.
1: Να σου πω, ευχαρίστησες
0: τα ενίκο μη ενδύμο.
1: Όχι, εδώ είμαστε με τους ακροατές μας, μια οικογένεια. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε φτάσει στο σημείο τον αντιπολιτευτικό τους λόγο να τον έχουν εμπιστευτεί στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, δεν είσαι άδικο.
1: Μας έρχονται δελτία τύπου, ανακοινώσεις. Συγγνώμη, Σωτήρη μου. Κυρίες και κύριοι, εάν δείτε τις ανακοινώσεις τύπου που φτάνουν στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, είναι όλα ίδια.
0: ChatGPT είναι όλα.
1: Όλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Με συγχωρείς, σταματήσαμε να σκεφτόμαστε.
0: Όχι, ούτε καν σκέφτονται στο πώς ζητούν να διατυπωθεί ένα κείμενο. Γιατί και αυτό θέλει το κόλπο του, ρε παιδί μου.
1: Εδώ
0: δεν είναι.
1: Τα στέλνουν με τα λάθη. Ούτε στη διαδικασία να διορθώσουν το λάθος.
0: Μπορεί να σου κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αρκεί να του δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Αν του δώσεις ένα πλαίσιο οδηγιών.
1: Τι λες τώρα, θέλει κόπο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Θέλει κόπο. Λοιπόν,
0: άμα δεν
1: κοπιάσει
0: το μυαλουδάκι.
1: Αυτό λέω. Κλειδώσαμε το μυαλό μας ξαφνικά. Στραγγαλίσαμε τη δημιουργία μας. Τι γίνεται? Αυτό είναι πρωτοφανές.
0: Ναι.
1: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, κυρίες και κύριοι, είναι να κλειδώσουμε τη σκέψη μας.
0: Υπάρχει μια συζήτηση.
1: Κινδυνεύουμε από αδράνεια. Και όταν ο νους τεμπελιάσει και τεθεί σε αδράνεια, έρχονται μύρια κακά. Mm-hmm. Να είμαστε ξεκάθαροι. Πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν ευχαρίστησες την κυρία Ράνια για τα τυροπιτάκια,
0: ναι,
1: που σου
0: υπέροχα,
1: έστειλε.
0: Κυρία Ράνια, τα τυροπιτάκια σας. Τα δοκιμάσαμε χθες.
1: Για να δεις οι καλοί μας οι ακροάτριες και οι ακροατές πώς μας φροντίζουν. Μπορείς να μην φαίνεις εκείνο το περίφημο σοκολατούχο γάλα. Διονύση, το θυμήθηκα.
0: Πού το θυμήθηκε τώρα?
1: Από το Σεπτέμβριο μας το έχει τάξει και φτάσαμε. Είμαστε Μάιο και ακόμα περιμένουμε το σοκολατούχο σου γάλα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Έχω ανησυχία, Σωτήρη.
1: Τι έπαθες πάλι?
0: Τι γίνεται με την Μπριζίτ και τον Μπαρτόν? Και τον Μπαρτόν. Και τον Μακρόν.
1: Έλεγα μου λέει για τον Μάρλον Μπράντο.
0: Τι γίνεται με την Μπριζίτ και τον Μακρόν?
1: Πάλι με το Χαστούκι.
0: Κάτι με το Χαστούκι, ναι. Λέει κάτι έστειλε μήνυμα ο Μακρόν σε μία Ιρακινή, σε Ιρανή Ιρακινή τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Η Μπριζίτ απαντά ότι εγώ δεν κοιτάζω ποτέ το κινητό του Μακρόν, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Τοποθετήθηκε όμως.
0: Και τώρα κυκλοφορεί και ένα βιβλίο έτσι που φέρνει στην επιφάνεια πολλά πράγματα σε σχέση με τον προεδρικό γάμο. Τώρα με συγχωρείς, η Μπριζίτ δηλαδή τι περίμενε από τον Μακρόν?
1: Τι εννοείς δηλαδή?
0: Εγώ όχι, λέω, ερώτηση έκανα.
1: Ξενοκοιτάζει από εδώ και από εκεί?
0: Πρόεδρος είναι, γλυκούλης.
1: Γιατί
0: είναι.
1: Γιατί οι πρόεδροι ξενοκοιτάζουν?
0: Όχι, σε παρακαλώ.
1: Α,
0: πάρα
1: θες
0: πολύ.
1: Θες να πεις ότι
0: αυτό
1: το βάλετε σε πολλές έτσι πειρασμούς?
0: Ναι,
1: πειρασμούς.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά τέλος πάντων, ξέρεις να σου πω κάτι, όταν ο Μακρόν είναι σαν να είναι ο γιος της, έτσι, της Μπριζίτ. Δεν το πάω ρατσιστικά ηλικιακά, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος όπως το ξέρεις. Αλλά βρε παιδί μου, το παιδί δεν θα κοιτάξει και δεν θα ρίξει μια ματιά και σε κάποια νεότερη, αυτό με αυτή την έννοια το λέω. Αυτά τα πράγματα, ξέρεις, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ότι μπορεί να συμβούν και
1: αυτά. Γίνονται για αυτά.
0: Έλα τώρα που δεν γίνονται, παντού γίνονται.
1: Λοιπόν,
0: δύσκολες εποχές για πρίγκιπες. Είδαμε τι γίνεται και με τους πρίγκιπες, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στις φοιτητικές εκλογές, να δούμε τι γίνεται.
0: Έγιναν.
1: Ναι, δεν πήρες καμπάρι τίποτα.
0: Θα σου πω κάτι. Αν δεν ήμουν δημοσιογράφος, δεν θα το έπαιρνα.
1: Παλιά γινόταν και λίγο φασαρία, ρε παιδί.
0: Γινόταν ένας δώρος, ξέρεις. Και ακόμα και
1: όταν λέω φασαρία, εννοώ όχι.
0: Ήταν πρώτο θέμα.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν γινόταν απλώς φασαρία.
1: Τώρα βέβαια γίνονται φασαρίες, αλλά πέφτει και ξύλο. Είδες τι έγινε προχθές.
0: Ήταν πρώτο ξύλο. Θέμα. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάμε να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Λοιπόν, έφερε γούρι ο κύριος Μίραλης. Τον είδαμε σε πρώτο πλάνο και τον σχολίασα και όλα σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος.
1: Αλλά να πούμε ότι δεν χρειάστηκε να βγει η ΠΑΣΠ για να ανακοινώσει ότι νίκησε τις φοιτητικές εκλογές στην Πάτρα για δεύτερη χρονιά. Βγήκαν οι άλλες παρατάξεις.
0: Έτσι είναι το σωστό.
1: Η ΔΑΠ της δίνει στην ΠΑΣΠ 31,08% πρώτη θέση, και η ΠΚΣΟΥ, το ΚΚΕ δηλαδή, δίνει στην ΠΑΣΠ 31,56%. Και αυτός, έτσι. Εντάξει, μια μικρή διαφορά. Να δούμε όμως τι λέει η ίδια η ΠΑΣΠ για τα αποτελέσματα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Οδυσσέας Αγγελίνας, εκπρόσωπος της φοιτητικής κομματικής παράταξης από το τμήμα φυσικοθεραπείας. Καλημέρα, κύριε Αγγελίνα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Α, δεν τον έχουμε ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε ότι
0: σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τσακωμός, ο κλασικός τσακωμός μεταξύ της ΔΑΠ και της ΠΚΣΟΥ για το ποιος είναι νικητής. Οι μεν κατηγορούν τους δε, οι μεν λένε ότι εμείς κερδίσαμε, όχι δεν κερδίσαν οι άλλοι. Αλλά όπως είπαμε, είναι μια κλασική κόντρα αυτή που τη βλέπουμε.
0: Πάντως,
1: κάθε χρόνο
0: την παραμονή των εκλογών εστάλει ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΝΕ που έλεγε ότι είμαστε πρώτη.
1: Ναι,
0: πριν
1: καλά.
0: Πριν
1: ανοίξουν οι κάλπες. Πάντως εδώ έχουμε αποτελέσματα. Πάμε τώρα όμως να ακούσουμε τον κύριο Αγγελίνα, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι οι άλλες δύο παρατάξεις αντίπαλες σας βγάζουν νικητές. Οπότε τι να βγει να πει τώρα η ΠΑΣΠ ότι είμαστε νικητές? Τέλος πάντων, για την ιστορία όμως, εσείς τι αποτελέσματα δίνετε για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας πάντα?
2: Ναι. Πρώτη δύναμη και φέτος η ΠΑΣΠ, δηλαδή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με 2008 ψήφους είναι τα αποτελέσματα που έχουμε.
1: Τι ποσοστό είναι αυτό, έχετε κάνει τις αναγωγές?
2: Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δηλαδή και τους 2008 φοιτητές που ήρθαν και μας ψήφισαν και μας στήριξαν, αλλά και γενικά και όλους τους φοιτητές που ήρθαν ψήφισαν. Βλέπετε ότι... Είναι πολύ σημαντικό ότι, γιατί παρατηρείται ότι φέτος ψηφίσανε λιγότερα άτομα από πέρυσι. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, πέρυσι ψηφίσανε 7.100 φοιτητές, φέτος ψηφίσανε 6.520. Δηλαδή, μιλάμε περίπου για 600 φοιτητές λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Και με τα
0: προηγούμενα. Πάντως, γενικότερο, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχουμε έναν ενεργό φοιτητικό πληθυσμό που ξεπερνάει τις 25.000 φοιτητές. Σε αριθμό. Ναι, βέβαια. Λέω το λιγότερο είναι 25.000.
1: Μετά τις διαγραφές.
0: Και μετά τις διαγραφές. Επομένως, λοιπόν, είναι πάρα πολύ μικρή η συμμετοχή όταν μιλάμε για 7.000.
2: Ήθελα να το αναφέρω αυτό, ότι δυστυχώς μόνο το 1/4, άμα το κάνουμε δηλαδή τα ποσοστά, γίνει το 1/4 περίπου το φοιτητών ψηφίζει. Και είναι πραγματικά λίγο στενάχωρο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η εκλογική διαδικασία να στηρίζεται από όλους τους φοιτητές. Τα αποτελέσματα των φοιτητών να εκφράζουν όλη τη φοιτητική κοινότητα και όχι απλά ένα υποσύνολο της φοιτητικής κοινότητας.
1: Ναι, το θέμα είναι αν οι παρατάξεις εκφράζουν πλέον τους φοιτητές, κύριε Αγγελίνα.
2: Ναι, πιστεύω ότι μια παράταξη η οποία, θα μιλήσω για την ΠΑΣΠ, έτσι, η οποία αγωνίζεται καθημερινά είτε με μείωση του φοιτητικού εισιτηρίου, με μείωση του εισιτηρίου που είναι για να πηγαίνουμε στο πανεπιστήμιο, είτε με δράσεις εντός εκτός σχολής, πιστεύω ότι η ΠΑΣΠ εκφράζει τους φοιτητές και γι' αυτό και βλέπουμε την επιτυχία που έχει τα τελευταία χρόνια συνέχεια, δηλαδή είναι ανωδική η πορεία της ΠΑΣΠ. Πέρυσι είχαμε 2002, πέρυσι όπου 2008 και πηστεύουμε ακόμα καλύτερα ότι θα πηγαίνουμε. Οπότε δεν νομίζω ότι ακριβώς δεν εκφράζουν τις φοιτητές, ίσα-ίσα γι' αυτό μας στηρίξανε, γι' αυτό μας ψηφίσανε, γι' αυτό και ήρθανε. Βέβαια, αν κάπου παρατηρείται μείωση, είναι στην Πουκουσού, όπου ενώ πέρυσι είχαν 2.000 ψήφους, θα τους πέσανε στους 1.400.
0: Ναι.
2: Αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο μπορεί αυτοί οι 600 φοιτητές, έτσι, δεν είναι τυχαίο το νούμερο, για την άποψή μου. 600 φοιτητές λιγότεροι λόγω των διαγραφών, ψηφίσανε 600 φοιτητές λιγότεροι και Πουκουσού. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των διαγραφών των φοιτητών και μεταξύ της μείωσης που παρατήρησαν φέτος.
1: Ναι, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι συμμετείχαν σε εκλογές σαν ενεργοί φοιτητές ή είχαν βέβαια την ιδιότητα,
2: όχι,
1: αλλά...
2: θέλω να πω ότι η διαγραφή των φοιτητών επηρέασε πάρα πολύ τα αποτελέσματα που είχε φέτος η Πουκουσού.
1: Ναι, γιατί εντάξει, τόσα
0: χρόνια... Δεν θα έπρεπε όμως, συγγνώμη, δεν θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή να ψηφίσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Όχι, οι διαγραφέντες έχουν διαγραφεί πλέον, δεν μπορούν να ψηφίσουν.
0: Λέω οι υπόλοιποι της παράταξης. Μιλάω για τους υπόλοιπους, για τα άλλα μέλη της παράταξης.
2: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ αυτό που εννοούσα είναι ότι ουσιαστικά τόσα χρόνια που παρατηρούσαν ότι παρατηρούνταν ότι ένας αιώνιος φοιτητής, γιατί μέχρι πέρυσι δεν είχαν γίνει διαγραφές στο πρόβλημα της υποτελών, μέχρι πέρυσι βλέπαμε άτομα αιώνιους φοιτητές, 30 χρονών, 35 χρονών.
1: Αυτό σα είπα νωρίτερα, κύριε Αγγελίνα.
2: Οι οποίοι ψηφίζαν αυτό, ψηφίζαν την Πουκουσού.
0: Ψήφιζαν δηλαδή για να παραμείνουν στο πανεπιστήμιο.
1: Γιατί είχαν κομματική διασύνδεση.
0: Αυτό, ναι.
2: Αυτό. Φέτος διαγραφήκαν, δεν ψηφίσανε. Και ακριβώς υπάρχει και αυτή η μείωση.
1: Ναι. Τώρα μένα με βάζετε και σε σκέψεις τώρα, περαιτέρω σκέψεις, κύριε Αγγελίνα, ότι μήπως όλος αυτός ο ντόρος που έγινε για να μην διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές ήταν σκόπιμος για να κρατάμε έτσι τις κομματικές μας σημαίες ψηλά.
2: Ναι, δεν ξέρω. Είναι μια άλλη συζήτηση, η αλήθεια είναι αυτό, αλλά ναι, βασικά τα νούμερα αυτά μιλάνε, πιστεύω μιλάνε από μόνο τους τα νούμερα.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι μια σκέψη, δηλαδή η τροφή για σκέψη, ότι κάτι που παρατηρείται, που παρατηρήθηκε και φέτος, δηλαδή μια πολύ δραματική μείωση. Δηλαδή πρόπερσι είχαν το 2024, θα μπορείτε να καταλάβετε λίγο τους αριθμούς, 2024, Πουκουσού 2211 και η ΠΑΣΠ 1828. 2025, Πουκουσού 1257, η ΠΑΣΠ ανέβηκε, 2002 πάμε. Δηλαδή και από τους 1257 που είχαν, φέτος πάμε στους 1400. Mm-hmm. Όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις ανέβηκαν. Μόνο η Πουκουσού έπεσε. Αυτό. Τι υπόλοιπα μπορεί ο καθένας, ο κάθε ακροατής, να κρίνει.
1: Καλά, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
2: Εγώ εκεί αυτό πιστεύω ότι είναι το συμπέρασμα. Εγώ το έχω βάλει το συμπέρασμα. Γιατί οι διαγραφές φέτος 31 Δεκεμβρίου, που γίνανε από 31 Δεκεμβρίου, ξεκινήσαν.
1: Και χάθηκε εκλογική δύναμη, όπως λέτε.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Καλά, αυτό όμως με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά κάτι άλλο πρέπει να γίνει για να αναζωοποιηθεί το φοιτητικό κίνημα.
2: Θα πρέπει να κάνει ένα πράξη
0: Ναι, από τις 25 έρχονται 7.000, από μόνο του είναι προβληματικό. Γιατί είναι και πέρυσι που δεν είχαμε τις διαγραφές, 7.000 ψήφιζαν. Και πολύ φοβάμαι και τα προηγούμενα χρόνια ήταν αντίστοιχο.
2: Αυτό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το σχολιάσαμε και πριν, ότι κακώς παρατηρείται. Κακώς παρατηρείται το φαινόμενο ότι δεν ψηφίζουν οι φοιτητές. Πάντα το ποσοστό ήταν 1 προς 4 περίπου. 1 προς 5. Είχαμε δηλαδή 20. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε. Άμα δεν βάλουμε και τους αυτούς που είχαν διαγραφεί, είχαμε 56.000, 25.000 ήταν ανενεργοί. Από τις περισσότεροι ψηφίζανε βέβαια. Ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι, ότι πέσανε, ότι έπεσαν, μόνο οι υπόλοιπες παρτάξεις ανέβηκαν. Αν θέλουν να ανέβουν, βασικά πρέπει να πράξουν όπως πράξαμε κι εμείς, να είναι δίπλα στο φοιτή, να κάνουν έμπρακτα πράγματα, να πράξουν ενεργά και όχι με... Και όχι να λένε ότι στηρίζουν, να στηρίζουν με δράσεις, να φαίνονται. Αυτό. Συμβουλή. Αυτό είναι μια φιλική συμβουλή, δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελίνα.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια.
0: Πάντως, στους 25.000 να ψηφίζουν οι 7, και αυτό δεν συνέβη φέτος λόγω των διαγραφών. Συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Αυτό δείχνει ότι πλέον οι φοιτητές δεν έχουν ενδιαφέρον, ναι, για το φοιτητικό κίνημα. Έτσι. Και δεν ξέρω και τι εξυπηρετεί σήμερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί.
1: Εντάξει, δεν είπαμε να καταργηθούν οι παρατάξεις και οι οργανώσεις. Εννοείται ότι εκφράζονται ιδεολογίες εκεί μέσα από αυτές τις παρατάξεις. Τώρα το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προβληματίσει τις ίδιες τις παρατάξεις, γιατί δεν έχουν απήχηση
0: αυτό
1: στο ευρύ φοιτητικό κοινό, έτσι, προφανώς. Κάτι αντίστοιχο με τις αναλογίες του συμβαίνει άλλωστε και ευρύτερα στην κοινωνία. Υπάρχει ο μισός πληθυσμός περίπου, έτσι, κάπου εκεί 50% δεν είναι η αποχή από τις εκλογές κάθε φορά που έχουμε κάλπες.
0: Ναι, και αυξάνεται διαρκώς. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε, είναι μικρογραφία της κεντρικής, ναι, κάλπης. Έτσι, προφανώς, μην εξεγελιόμαστε τώρα. Γενικά υπάρχει απαξίωση για το πολιτικό σύστημα, ναι, και αυτό δυστυχώς δεν το έχουν αντιληφθεί οι υπηρετούντες στο πολιτικό σύστημα της χώρας για να αλλάξουν τακτική, μπας και καταφέρουν να συσπυρώσουν τον κόσμο και να τον προσεκίσουν, ναι, στην κάλπη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο έχουμε συλλαγητήριο για το ΔΟΔΟΤΟ, έτσι. Έχουμε μια οργάνωση της κινητοποίησης από το Δήμο Καλαβρίτων και Αγία Αλίας. Ο Παπαδόπουλος, να σου πω ότι χθες σήκωσε το γάντι που του έριξε ο Κυρανάκης. Γελάζει.
0: Αυτή τη φράση περίμενα ότι θα την πεις. Γιατί χθες είχε πολύ πλάκα όλο αυτό.
1: Έχει πλάκα. Δεν είναι για πλάκα το θέμα. Αλλά θέλω να πω ότι...
0: Οι χειρισμοί είναι αυτοί που μας προκαλούν
1: τρόπο,
0: γέλιο.
1: Κατά κάποιο τρόπο τώρα, εντάξει, έχει αναδειχθεί το θέμα σε επικοινωνιακού τύπου αντιπαράθεση. Τώρα να βγαίνει ο Κυρανάκης να πει, να μου υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 ο Δήμαρχος ότι δεν θα πέσει βράχος στον ΟΔΟΤΟ, δεν γίνονται αυτά. Βέβαια, εγώ το καταλαβαίνω από μία μεριά.
0: Τελικά,
1: ότι ο Κυρανάκης,
0: το είπε ο Κυρανάκης.
1: Το είπε και βέβαια το είπε. Το είπε και δημοσίως. Αλλά το θέμα δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Τι πάει να πει, ζητάς από έναν δήμαρχο να σου υπογράψει υπεύθυνη δήλωση? Εγώ το καταλαβαίνω από μια άποψη. Γιατί εν μέσω δίκης Τεμπών, όπου είχαμε τους 54 νεκρούς σε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα, περιμένεις μετά από την εκδήλωση τόσων φαινομένων, του καταπτώσεις βράχων ή οτιδήποτε άλλο, σε μια τουριστική γραμμή να βγει ο υπουργός και να αναλάβει την ευθύνη? Δεν σου λέω για την πολιτική. Είναι ποινική ευθύνη.
0: Βέβαια.
1: Να βάλεις την υπογραφή σου και πες ότι κάτι γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ότι μπορεί να γίνει κάποιο κακό, έτσι. Και ζητάει από τον Δήμαρχο τώρα ο Γερνάκης ότι ξέρεις, ανέλαβε εσύ την πολιτική ευθύνη. Πάει να πει την πολιτική ευθύνη.
0: Δεν μπορεί να το ξεστομίσει, ναι, ένας υπουργός αυτό το πράγμα.
1: Όχι, του είπε να υπογράψει τι, η υπεύθυνη δήλωση ότι είναι καλή γραμμή.
0: Αυτό θέλω.
1: Μπορεί ένας δήμος καταρχάς να κάνει κάτι τέτοιο?
0: Αυτό λέω.
1: Αδύνατον αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο Δήμος να υπογράψει για την καταλληλότητα της γραμμής που έχει ο ΣΕ και πάνω σε αυτή τη γραμμή κινούνται τα τρένα της Lenic Train.
0: Όχι, γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως, ναι, εάν το είπε όντως ο Κυρανάκης.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι
0: αυτό το πράγμα. Ναι. Όχι, αυτό λέω. Είναι δυνατόν ένας υπουργός που έχει την ευθύνη για ένα θέμα που αφορά την ανθρώπινη ζωή να λέει, που ζητάει από έναν δήμαρχο να μου υπογράψει?
1: Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό.
0: Δήλωση.
1: Το θέμα είναι ότι βγήκε αμέσως μετά ο δήμαρχος και του είπε ναι, υπογράφω την άλλη μέρα. Έλα να υπογράψω.
0: Εντάξει.
1: Να αναλάβετε την πολιτική ευθύνη. ότι δεν θα πέσει βράχος.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν
1: γι' αυτό λέμε ότι μιλάμε για επικοινωνιακά γαϊτανάκια. Έτσι. Τέλος πάντων, για την ιστορία, αύριο έχουμε το συλλαλητήριο, όπως είπαμε, στην Πούντα, στη Διασταύρωση, με Πούντα Γαλαβρίτων.
0: Το αίτημα ποιο είναι, Σωτήρη?
1: Να ανοίξει γραμμή.
0: Ανεξαρτήτου των συνθήκων που επικρατούν.
1: Εντάξει, ναι, σου είπα και πάλι. Μπροστά στην κοινωνική πίεση που δέχεται ο Δήμαρχος και στο πολιτικό κόστος όπως το αντιλαμβάνουμε, είναι υποφασισμένος ότι η γραμμή πρέπει να λειτουργήσει και χωρίς να έχουμε
0: τις κατάλληλες εξασφαλίσεις,
1: όπως το λέμε. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, έχουμε αυτή τη μελέτη, την περιβόητη, που θα πρέπει να διεξαγάγει το ΤΕΕ. Από ό,τι καταλαβαίνω, μία μελέτη που τη φόρτωσαν το ΤΕΕ, αυτό καταλαβαίνω εγώ, στην τελευταία σύσκεψη που έγινε με τους φορείς και τον Υπουργό. Γιατί και πάλι, όπως είπαμε, πρόκειται για ένα εντελώς εξειδικευμένο θέμα, το οποίο μία τέτοια μελέτη δεν μπορεί να βγει από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει να γίνει έρευνα εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να ανατεθούν εργασίες και κατά κάποιο τρόπο τότε δεν ξέρω και αν έχει πάρει και τις οικονομικές ενισχύσεις για να προχωρήσει σε μια τέτοια έρευνα.
0: Ναι.
1: Γενικώς υπάρχει ένα γαϊτανάκι ευθυνών και επικοινωνιακό γύρω από αυτό το θέμα και ο Δοδωτός δεν υπάρχει ακόμα στον ορίζοντα.
0: Εγώ, ξέρεις τι βλέπω, Σωτήρη μου, ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το θέμα με τη δέουσα σοβαρότητα, έτσι. Το να έχουμε αυτό το σύριαλ το χθεσινό επιβεβαιώνει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι εκλείπει η σοβαρότητα στη διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος. Τώρα, βλέπουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ των εμπλεκομένων για το ποιος θα την πει καλύτερα στον άλλον, έτσι.
1: Ναι, το είπαμε από τη στιγμή
0: αυτό,
1: που έχει...
0: Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Επί της ουσίας όμως, για να εξελίσσεται το θέμα και να προχωράει και να φτάσουμε στη στιγμή που ο Δοντωτός θα λειτουργήσει υπό ασφαλείς συνθήκες, δεν το βλέπουμε. Γίνεται η μελέτη που είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη σύσκεψη?
1: Δεν ξέρω, και αμφιβάλλω αν γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: ακόμα τότε, από ό,τι ακούγαμε τον πρόεδρό του, τον κύριο Καραχάλη, τους προηγούμενους μήνες, περιμένουν τις διάφορες κατευθύνσεις και τεχνικές προδιαγραφές από την πλευρά του Υπουργείου, που δεν έχει παραλάβει ακόμα.
0: Επομένως, λοιπόν, δεν μπορούμε να συζητάμε τίποτα για το θέμα αυτό από τη στιγμή που δεν γίνονται τα βήματα που θα μας οδηγήσουν σε ένα ασφαλές αποτέλεσμα για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Πάντως, από το κάδρο έχουν φύγει οι βασικοί υπεύθυνοι λειτουργίας της γραμμής, έτσι, να το πούμε αυτό, ο ΣΕ δηλαδή και η Ελένη Τρέιν. Δεν υπάρχουν πλέον στο κάδρο, στη δημόσια συζήτηση. Κάτι το οποίο εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Συγγνώμη, αυτοί δεν είναι οι ιδιοκτήτες?
1: Αυτό λέμε. Ενώ είναι οι ιδιοκτήτες ο ένας της γραμμής και ο άλλος ο διαχειριστής των τρένων, δεν συμμετέχουν πλέον καθόλου στην όλη συζήτηση, στη δημόσια κουβέντα. Έχουν φορτωθεί πάνω τους την ευθύνη οι τοπικοί φορείς και δεν ξέρω αν το θέλαν, το επιθυμούσαν αυτό το πράγμα ή έγινε προέκυψη στην πορεία. Με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, να μην προχωράει η όλη κατάσταση, να μην πηγαίνει καθόλου μπροστά. Αυτά. Λοιπόν, έρχεται ο Κασελάκης το Σάββατο στην Πάτρα.
0: Πες το μου, βρε παιδί μου, και τώρα και εσύ είχαμε Διονύση.
1: Εντάξει.
0: Να πάμε στο.
1: Πρόεδρος κόμματος είναι.
0: Εντάξει, καλώς, με το καλό να έρθει.
1: Πρόεδρος των Δημοκρατών. Σάββατο λοιπόν στην Πάτρα, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, ο Στέφανος Κασελάκης, στο πλαίσιο περιοδίας. Στις 3 το απόγευμα στο Hemingway.
0: Να σε ρωτήσω
1: θα εμφανιστεί. Έτσι. Στις 3 το απόγευμα στο Hemingway Coffee Bar, Ρίγα Φεραίου και Γερο Κωστοπούλου, θα κάνει και την παρατζάδα του. Θυμάσαι που είχε έρθει πρώτη φορά.
0: Το θυμάμαι. Άλλο σε ρωτάω. Ναι. Ποιον εκπροσωπεί ο Κασελάκης κόμμα?
1: Και βέβαια, Δημοκράτες.
0: Ορίστε.
1: Δεν έχει δικό του κόμμα ο Κασελάκης.
0: Μάλιστα.
1: Πού έχεις μείνει?
0: Υπάρχει σαν κόμμα?
1: Δεν ξέρω αν το.
0: Αυτό ρωτάω, βρε. Μα για να σε ρωτάω.
1: Θα συναντηθεί πάντως με τον Δήμαρχο νωρίτερα, να σου πω. Έτσι, έχει συνάντηση στις 11 το πρωί. Θα περάσει από την Κιβωτό της Αγάπης στις 12 το μεσημέρι, να δει έτσι και τη διοίκηση του Ιδρύματος και τα παιδάκια που φιλοξενούνται εκεί. Θα περιοδεύσει στη 1 το μεσημέρι, αν θέλετε να έρθετε έτσι σε επικοινωνία με τον πρόεδρο. 1 το μεσημέρι θα συνομιλήσει με καταστηματάρχες, εργαζόμενους και κατοίκους στο κέντρο της Πάτρας. Και όπως είπαμε, στις 3 φίλοι και μέλη του κόμματος.
0: Μπορεί έχει να τον από εδώ κοντά. Και μέλη.
1: Γιατί να μην έχει?
0: Όχι, δεν το λέω ειρωνικά.
1: Και βέβαια έχει.
0: Έχει
1: οργανωμένοι.
0: Είναι εδώ η εκπροσωπή
1: τώρα, εντάξει, με ρωτάς σε λεπτομέρειες που
0: μάλιστα. Λοιπόν,
1: δεν θυμάμαι.
0: Γι' αυτό ρωτάω, να δω τι γίνεται.
1: Βγαίνουν και σχετικές ανακοινώσεις, βγαίνουν κάθε τόσο. Hemingway Coffee Bar, όπως είπαμε, στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου. Αν θέλετε να συναντηθείτε με τον κύριο Κασελάκη, να τον δείτε από κοντά. Αυτά. Τώρα αν θα φέρει και τη Φάρλη κοντά, δεν ξέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Λέω τη Φάρλη, τη σκυλίτσα του.
0: Μα δεν πάει πουθενά χωρίς τη σκυλίτσα. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Αυτά. Με τον Κασελάκη. Λοιπόν, τι άλλο? Α, τι ήθελα να σε ρωτήσω με το θέμα της φυματίωσης. Τι γίνεται?
0: Με το θέμα της φυματίωσης είμαστε στο... Σήμερα νομίζω ξεκινάει η διαδικασία του τεστ, του μαντού, έτσι, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Και θα δούμε από εκεί και πέρα τι. Δύσκολο το εγχείρημα πάντως. 500 εργάτες να ελεγχθούν είναι, ναι, δύσκολο. Mm-hmm. Διότι όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ο πληθυσμός αυτός δεν ελέγχεται εύκολα. Δεν βρίσκεται στην περιοχή μας η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών με νόμιμα έγγραφα. Επομένως κάθε επιχείρηση ελέγχου τη βλέπουν απέναντί τους εχθρική. Παρότι σε αυτή την περίπτωση είναι για την υγειονομική τους φροντίδα και υγειονομική τους κάλυψη. Δύσκολα τα μέτωπα, Σωτήρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο υγειονομικός κόσμος πάντως είναι σε επιφυλακή και μακάρι να μπορέσει να περιοριστεί. Το άλλο το είδες με το δεύτερο κρουαζιερόπλιο που τέθηκε σε καραντίνα έξω από τη Γαλλία.
1: Δεν το είπα τις προάδες, γι' αυτό δεν πηγαίνω εγώ κρουαζιέρες.
0: Και να βρεθείς εγκλωβισμένος μέσα σε ένα κρουαζιερόπλιο. Υπήρξε και ένας θάνατος, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τους γαστρεντερίτιδα ήταν αυτοί. Βέβαια ερευνούν γιατί λέει μπορεί να πρόκειται και για τροφική δηλητηρίαση.
1: Ναι.
0: Να μην είναι απλώς ένας ιός, αλλά να προήλθε από κάποιο φαγητό, τρόφιμο που καταναλώθηκε μέσα στο κρουαζιερόπλιο. Πάντως παραμένει σε καραντίνα το πλοίο ανοιχτά της Γαλλίας, το κρουαζιερόπλοιο,
1: ναι,
0: και μέχρι να δουν εάν πρόκειται για κάποιον ιό ή για κάποια τροφική δηλητηρίαση. Μακριά από κρουαζιέρες, έτσι. Σε λίγο βέβαια και οι πτήσεις θα είναι δύσκολες, όχι με τέτοιου είδους απειλές κλπ.
1: Καλά, εκεί θα ξεμείνουν από καύσιμα.
0: Εκεί δεν μπορούν να μείνουν εγκλωβισμένοι στον αέρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά διάβαζα χθες ότι πλέον το κόστος των καυσίμων για τις μετακινήσεις είναι τέτοιος που έχει αναγκάσει πάρα πολλές εταιρείες να μειώσουν τα δρομολόγια τους, ναι, και προαναγγέλλονται αυξήσεις στα εισιτήρια.
1: Καλά, αυτό είναι απορώ πως δεν έχουν ήδη ξεσπάσει.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει θα είναι,
1: ναι,
0: είδος πολυτελείας από εδώ και πέρα. Θα μου πεις βέβαια και για τα γιοταχή είναι χαμηλότερο το κόστος κυκλοφορίας.
1: Και δεν σε το καμία περίπτωση. Έτσι. Πρέπει να το συζητάμε, έχει φτάσει 2-10.
0: Είδες πως θα συνηθίζουμε, Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Έτσι, λέμε, αυξάνονται κλπ. Α, τώρα που είπες αυξήσεις, πόσο έχουν τα κεράσια, Σωτήρη, κοίταξες?
1: Δεν είναι τα κεράσια, έχουν βγει.
0: Διονύση, πήγες να δεις για κεράσια?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 12,90 το κιλό, φτάνουν μέχρι 17, είδα και τιμή 17 ευρώ το κιλό τα κεράσια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε πλέον ότι ο Μανάβης μετατρέπεται σε κοσματοπωλείο. Δεν είναι
1: Μανάβικο. Μπορείς να τα κρεμάσεις ένα σκουλαρίκι για το κεράσι. Γιατί όχι?
0: Έτσι, να έχεις ένα φρέσκο κερασάκι. Ωραία, ναι, ιδέα. Καρφίτσα στο πέτο κλπ. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, γιατί μιλάμε 14,
1: όσο, 14
0: ευρώ. Πήγαινε στο Μανάβη και θα δεις.
1: Κοίτα,
0: λοιπόν, 14 ευρώ το κεράσι.
1: Κάποτε θυμάμαι τα πρώιμα, γιατί αυτά είναι τα πρώιμα. Έτσι είναι που τα πρώτα που βγαίνουν. Και πάντα είναι πιο ακριβά τα πρώιμα.
0: Τα βλέπαμε 7 ευρώ και λέγαμε είναι ακριβά.
1: Ναι, ήταν κάπου εκεί 7-8 ευρώ.
0: 7-8 ήταν, δεν είναι 14.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι, για να τα πεις αυτά και στην ομάδα αλήθειας που είσαι, ότι ναι, πλέον έχουν εκτοξευτεί οι τιμές, Σωτήρη.
1: Ναι, εντάξει. Κοίτα, άμα θες κεράσει Μάη μήνα, θα το πληρώσεις.
0: Γιατί να μην θέλεις, βρε Σωτήρη, κάποτε, με συγχωρείς.
1: Ελεύθερη αγορά είναι, Μαρίνα. Όσο πουλάει ο άλλος, ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει και με τις διαθεσιμότητες.
0: Και πέρυσι και πρόπερσι και πριν από 5.
1: Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι πρέπει να σου πουλήσουμε 7 ευρώ επειδή το θες εσύ.
0: Συγγνώμη, ο καθένας δηλαδή βγάζει και πουλάει όσο θέλει.
1: Άμα έχει κόστος.
0: Δηλαδή σε ζούγκλα ζούμε.
1: Σε ζούγκλα ζούμε.
0: Σε
1: ζούγκλα.
0: Άρα, ωραία. Έτσι όπως το θέτεις, να συμφωνήσουμε.
1: Θα σε ρωτάμε.
0: Ότι είμαστε λοιπόν σε μια.
1: Άλλη φορά λοιπόν, όταν ένα έμπορο θέλει να βγάλει το εμπόρευμά του, θα ρωτάει πόσο θες να στο πουλήσω, κύριε.
0: Συγγνώμη, εγώ ξέρω, ναι, ότι σε ένα κράτος δημοκρατικό υπάρχουν, ναι, κανόνες της αγοράς. Μπράβο. Οι κανόνες της αγοράς.
1: Οι κανόνες της αγοράς υπαγορεύουν αυτή τη στιγμή ότι τα προϊόντα αυτά είναι σούπερ πολυτελείας, είναι πάρα πολύ λίγα διαθέσιμα στην αγορά και η ζήτησή τους καθορίζει την τιμή τους.
0: Με συγχωρείς. Αυτό δεν είναι όμως. Φεύγουμε από το κεράς. Να σε πάω στην ντομάτα.
1: Ναι.
0: Και πώς εκεί είναι, σπανίζει η ντομάτα. Είναι
1: πώς έχει η ντομάτα.
0: Α, τη βλέπεις φυσιολογική την ντομάτα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι και πανάκριβη. Ένα 80 εγώ τη βρήκα. Ένα 80, 1,5 με ένα 80, όσο ήταν και πέρσι. Τώρα, αν θες ντοματάκι
0: πού
1: στρογγυλό,
0: το ντοματάκι
1: το στρογγυλό τη ειδική ράτσα από την Κρήτη,
0: λοιπόν,
1: είναι ακριβό. Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, με τη δική σου λογική, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα πρέπει να τα συμβιβαζόμαστε με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και να το θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό.
1: Η γκρίνια δεν φέρνει αποτέλεσμα όμως.
0: Δεν είναι γκρίνια, είναι ανάγνωση της καθημερινότητας. Η πραγματικότητα, Σωτήρη μου, το να λέμε την πραγματικότητα.
1: Είναι, υπάρχει ακρίβεια, προφανώς.
0: Αυτό ακριβώς λέμε. Ότι υπάρχει ακρίβεια.
1: Μην φέρνει ως κλασικό παράδειγμα και κανόνα της αγοράς το κεράσι που βγαίνει στις αρχές.
0: Το κεράσι το ανέφερα έτσι. Και πέρυσι είχε 7 ευρώ και φέτος έχει 14. Δεν υπάρχει διαφορά.
1: Για ποιο λόγο?
0: Η διπλάσια τιμή.
1: Προφανώς έχουν καταστραφεί οι καλλιέργειες.
0: Και πέρυσι είχαν καταστραφεί οι καλλιέργειες.
1: Λοιπόν,
0: okay. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τη μάχη του κερασιού και να σερβίρει.
1: Θα ζητήσουμε να μας δώσουν ειδική τιμή για την κυρία Ριζογιάννη για να φάει κεράσια αρχές Μαΐου.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, 11 η ώρα.
0: Περιμέναμε τα κεράσια εσύ μαζί με το σοκολατούχο.
1: Βέβαια. Και σήμερα μαζί μας ήταν το φρέσκο γάλα πρώτο, κύριε και κύριοι. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται, Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να είστε καλά, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα, να καλλιεργείτε την αγάπη, την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη και αφήστε το Σωτήρι να λέει αυτά που αύριο περιμένουμε, κερασάκι και σοκολατούχο. Έτσι δεν είναι, Διονύση, μιας και τα βλέπει όλα φυσιολογικά.
1: Θα πάω να δω πώς έχουν, ρε παιδί μου, να σου φέρω.
0: Εντάξει, λοιπόν, καλή σας ημέρα.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στην λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη αναφέρθηκε ο Σι Τζιπίνγκ κατά την κρίσιμη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη μέσα σε ένα σκηνικό πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας. Πρόκειται για έναν όρο που καθιερώθηκε στη σύγχρονη στρατηγική σκέψη και βασίζεται στην ανάλυση του Θουκυδίδη πως η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη κατέστησαν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε με αυτόν τον τρόπο μήνυμα ότι οι λαοί περιμένουν να δουν αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπερβούν την παγίδα αυτή και να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Πάντως, παράλληλα, προειδοποίησε πως οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Ως προς τα εμπορικά και οικονομικά ζητήματα, ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε πως η πόρτα της χώρας του θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στον Κινέζο ομολογό του κατά την έναρξη της συνάντησής τους. Συναγερμός κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει τεθεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Ισραήλ και Λίβανος αρχίζουν από σήμερα ξανά συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στον απόϊχο της χθεσινής νέας σειράς Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους και 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Ο ΙΕ θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη διατροφή επιπλέον 1 εκατομμυρίου παιδιών στο Αφγανιστάν, αν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και με το Πακιστάν δεν οδηγούσαν στην εκτόξευση των τιμών και του κόστου μεταφοράς, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισητιστικού Προγράμματος του οργανισμού, Καρλ Σκάου. Την προσεχή 5η 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος του σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μηνός και ότι περιμένει την απάντηση του κ. Μητσοτάκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα το Πασό κατέθεσε αίτημα και ζητά την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική, αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Βόλες κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Επίσης, χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να μην ανασύρει από τον αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που κηρύσσει παράνομη τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ που είχε επιβάλει η Εθνική Τράπεζα στους λεγόμενους προνομιακούς λογαριασμούς, σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, βάλλοντας κατά του Πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για μια μεγάλη νίκη των πολιτών κατά του καρτέλ των τραπεζών και κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που όπως αναφέρει το έχει αφήσει να δρά ανεξέλεγκτο. Κατεπίγουσα ερώτηση για το επικίνδυνο περιστατικό με τον ντρόουν που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης. Η κυβέρνηση, μετά από μέρες αφωνίας, ομολόγησε ότι το φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών πλωτών ντρόουν είναι ουκρανικό. Πρόκειται για παραδοχή της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Έρχεται επιστροφή ποσών από την εφορία σε χιλιάδες επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών μειώνονται δραστικά και μάλιστα αναδρομικά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων που είχαν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024 έως και σήμερα, κάτι που σημαίνει πως οι επαγγελματίες θα λάβουν πίσω την διαφορά. Τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού κατατέθηκε το βράδυ στη Βουλή. Μετά τη Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Συνελήφθη 29χρονος για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης το βράδυ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οδηγούσε με ταχύτητα 145 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 60 χιλιόμετρα την ώρα. Επίθεση από 69χρονο δέχτηκαν διασώσεις του ΕΚΑΒ το βράδυ στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ηλικιωμένος υπήκος Γεωργίας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και όταν τα μέλη του πληρώματος έσπευσαν να βοηθήσουν, φέρεται να απείλησε έναν διασώστη, ενώ χτύπησε έναν άλλον στο πρόσωπο. Συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα για ληστείες και κλοπή μελιά άνω των 117.000 ευρώ από τον Μάιο του 2024 έως τον Φεβρουάριο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στη λία τους μετρητά κοσμήματα και λίρες. Με ανοιχτά πάρτι, μουσικές βραδιές, κινηματογραφικές εμπειρίες, οικογενειακές δράσεις και μεγάλες πολιτιστικές συναντήσεις, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων διεξάγεται σε διάφορα σημεία της πόλης, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις. Ελάτε να ανακαλύψουμε την πόλη και να γίνετε μέρος αυτής της εμπειρίας, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε μπαίνοντας στο site μας, στο athina984.gr. Και να πάμε στον καιρό, όπου νεφώσεις με τοπικές ασθενείς βροχές έχουμε σήμερα στην Αττική, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν και τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
10: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.
2: Το παθαίνει συχνά.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε και σήμερα και κάθε μέρα μέσα στην καλή χαρά να είστε. Είμαστε εδώ και σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Εδώ και σήμερα που είναι 5η 14 Μαΐου Σωτηρίου έτους 2026. Η απόρριτη γραμμή ήδη ξεκίνησε. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής, ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Λοιπόν, έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε. Επιγραμματικά, λοιπόν, σας λέμε τι θα πούμε σήμερα. Θα πούμε για τον Αταμάν, τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού, αυτό τον Ατζαμί και Παπατζή. Μα θα μου πείτε, έχει πάρει κούπα ευρωπαϊκή. Πόσους ξέρω ότι έχουν πάρει κούπες ή την έχουν κάνει από κούπες, φίλες και φίλοι, ανάλογα με την περίσταση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, και αν αυτοί είναι καλά, είναι μια ομάδα, είναι μια οικογένεια. Καλός χρυσός ο προπονητής, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι ο αθλητής που κάνει μάγκα τον προπονητή. Λοιπόν, θα πάμε μετά να δούμε τι σημαίνει αυτή η παγίδα του Θουκυβίδη που επικαλέστηκε ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ τώρα, αύριο έχουμε την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και λίγο πριν, φίλες και φίλοι, ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου, είχαμε μια ηχηρή παρέτηση, μια πρώην βουλευτής, η Ιωάννα Γκυλεστάθη, πολιτικής οικογένειας από τη Φωκίδα. Απόγονος η Ιωάννα Γκυλεστάθη, φίλες και φίλοι, που βέβαια τώρα πολιτεύεται στην Αθήνα, παρετήθηκε ακόμα και από μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε μια επιστολή στο κόμμα και περνάει γενναίες 14, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αλλοιώσει τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε παρακάτω. Είχαμε μια απόφαση από το πολυβελές πρωτοδικείο που λέει στις τράπεζες να μην χρεώνουν κάθε μήνα τους καταθέτες με διάφορα προσχήματα. Προσφέρουν δηλαδή υπηρεσίες στους καταθέτες, λες, και φίλες και φίλοι, δεν κονομάνε οι τράπεζες. 5 δις ήταν τα κέρδη τους τελευταία από όλα τα άλλα τα οποία σαν προϊόντα διαθέτουν στους συναλλασσόμενους, στους καταθέτες. Γέλαγα, αλλά δεν είναι για γέλια. Είναι για κλάματα με αυτό που είπε για να αποποιηθεί την ευθύνη του ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, στον δήμαρχο Καλαβρίτων, τον κ. Θανάση Παπαδόπουλο. Του είπε, βάλε την υπογραφή σου ότι δεν πρόκειται να έχουμε κατολισθήσεις στον οδοντοτό διακοπτού Καλαβρίτων, και εγώ την αμέσως επόμενη στιγμή θα βάλω την υπογραφή μου για να επανεκκινήσει ο οδοντοτός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευθυνοφοβία. Τέτοια πολιτικάτικη αντίδραση, τέτοιο πολιτικάτικο ελιγμό της συφοράς, είχα χρόνια, φίλες και φίλοι, να διαπιστώσω. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Είναι μέρες σήμερα, ο μήνας είπαμε έχει 14. Έχουμε, φίλες και φίλοι, μπροστά μας την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων, αλλά
μία μέρα νωρίτερα, η επέτειος είναι στις 19 Μαΐου, μία μέρα νωρίτερα στις 18 είναι η μέρα κατά της τρανσφοβίας, της ομοφοβίας και της αμφιφοβίας. Και θεώρησε σκόπιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει μια διαδικτυακή εκδήλωση κατά της τρανσφοβίας, της ομοφοβίας και της αμφιφοβίας, αλλά για τη γενοκτονία Μούγκα, Μούγκα στη Στρούγκα, άχνα, ούτε άχνα. Φίλες και φίλοι, και την ίδια στιγμή ο παράφρον Ερντογάν νομοθετεί στην εθνοσυνέλευσή του ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό του. Δεν στέκει, αλλά και εκεί η αντίδρασή μας πλαδαρή, χαλαρή είναι. Τι μας έχει κάνει, μας έχει μαγέψει, τι μας έχει κάνει και σε εμάς, τους κυβερνώντες, τι τους έχει κάνει που εν ονόματι των ήρεμων νερών αφήνουμε τον Ερντογάν να κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι, να δημιουργεί εντυπώσεις και να παίρνει με το μέρος του ακόμη και υποτιθέμενους δικούς μας συμμάχους. Να φύγουμε για αυτό. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις αυτό που είπε ο Δήμαρχος της Πάτρας, ο Κώστας Πελετίδης, ότι θα γίνει κόλαση Πάτρα αν οι επενδυτές εμφανιστούν στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, αν εμφανιστούν επενδυτές στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Δεν κοιτάει εκεί το παράρτημα του Πανεπιστημίου, γιατί έχει συνάφει αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι, με τις αποκαλύψεις που έχουμε σήμερα, που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν ήταν μόνο εκεί στέκη αντιεξουσιαστών και αναρχικών, αλλά εκεί μέσα εκπονούνταν και σχέδια, επαναστατικά σχέδια και ληστείες σχεδιάζονταν. Και εδώ τώρα σήμερα αποκαλύπτουμε στην εφημερίδα Πελοπόννησος ότι ήσαν επί 4 χρόνια μέσα στο παράρτημα οι ληστές της κάτω τη Θωρέας, φίλες και φίλοι, 2 από τους ληστές από τους 8 που συνελήφθησαν επί 4 χρόνια στέκιαζαν στο παράρτημα του Πανεπιστημίου μαζί με την άλλη εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το 2023, εκεί στην οποία συμμετείχε και ο γιος του καταδικασμένου τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη του γνωστού με το παρατσούκλι Στέλιος. Ο γιος του λοιπόν, φιλαράκι με τον άλλον από ένα χωριό του Μεσολογγίου και φιλαράκι με τον αρχηγό των ληστών της κάτω της Θωρέας. Και εκεί

τις επαναστατικές ιδέες, τις ασκήσεις επί επαναστατικού χάρτου, φίλες και φίλοι, διότι περί αυτού πρόκειται, ανούσιες ιστορίες είναι όλες αυτές, πλην όμως επιζήμιες, γιατί και την εικόνα, και την εικόνα της πόλης χαλάνε, και την εικόνα της Κορίνθου χαλάνε, και το παράρτημα είναι ένα χούρι κατά καιρούς, αντί να είναι ένας χώρος πραγματικής πολιτιστικής δράσης, ένας χώρος που να περιποιεί τιμή για την πόλη με βάση και την ιστορικότητά του. Εκεί μέσα λοιπόν αυτό το παράρτημα, το επαναστατικό κατά το Δήμο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο εκτροφείο κακοποιών, εγκληματιών που σχεδιάζουν ληστείες, που κάνουν ταμείο, που περνάνε μπέικα τα παιδιά αυτά χωρίς να δουλεύουν, σαν αιώνιοι φοιτητές, και ποιος ξέρει αύριο το πρωί τι άλλο θα σκαρφιστούν. Αυτό που φοβάται δηλαδή ο Χρυσοχοΐδης, ότι μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας σε κάποια ένοπλη δράση. Για βάλε ένα τραγούδι, παρακαλώ, Διονύση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Είμαστε τρία λεπτά πριν από τις 11 και μισή που θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Είπαμε ότι έχουμε αρκετά σήμερα. Ξεκινήσαμε ήδη και κάναμε τα σχόλια μιλώντας και για το παράρτημα του Πανεπιστημίου, το οποίο ήταν άντρο, φίλες και φίλοι, επί 4 χρόνια, 2 εκ των 8 ληστών της κάτω τη θωρέα, τη τράπεζα από την οποία αφαίρεσαν 200.000 ευρώ.

0: και αυτά τα παλικάρια είχαν στενή σχέση με άλλους ληστές που είχαν εξαρθρωθεί το 2023 εδώ στην Πάτρα. Ληστείες που είχαν γίνει από αυτούς σε σούπερ μάρκετ, σε τράπεζες και σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Είπαμε για αυτό το θέμα. Εδώ τώρα, πριν πάμε στα μηνύματα διαφημιστικά, πρέπει να πούμε για αυτόν τον κύριο Αταμάν, τον φίλο του Ερντογάν. Και δεν είναι ότι βρήκαμε την ευκαιρία τώρα που ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από το Final Four. Έχουμε ασχοληθεί 2-3 φορές ακόμα μαζί του, γιατί ο τύπος αυτός είναι κουτοπώνυρος. Είναι παπατζής, είναι παραμυθατζής. Μα θα μου πείτε ότι έχει πάρει 2-3 φορές την Ευρωλίγκα με την ΕΦΕΣ, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω και πρόχειρα τώρα τα επιτεύγματά του. Αλλά εδώ δείχνει ότι ο άνθρωπος, εγώ δεν θα πω τη λέξη ότι είναι άσχετος, αλλά είναι αυτό που είπα, ότι είναι κουτοπώνυρος. Νομίζει ότι με την επικοινωνία μπορεί να καταφέρει ό,τι δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ. Η ομάδα με το μεγαλύτερο μπάντζετ στην Ευρωλίγκα και έμεινε έξω από το Final Four και πέρασε αυτή η εντυπωσιακή Βαλένθια, η οποία τον κέρδισε επί 3 συνεχόμενα παιχνίδια. Την ώρα που φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Final Four, έκανε 3 κολλητές νίκες στην Βαλένθια και πέταξε έξω τον Παναθηναϊκό, του Δημήτρη Γιακόπουλου, που είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά γύρω στα 40 εκατομμύρια, λέει, είναι ο προϋπολογισμός φέτος του Παναθηναϊκού, και είχε προπονητή τον Αταμάν. Μα θα σκεφτείτε και θα πείτε ότι ίσως ο Αταμάν σε προηγούμενες ομάδες έπαιρνε τρόπαια, άρα γιατί να μην είναι καλός προπονητής, διότι φίλες και φίλοι εκεί δεν ήταν διαταραγμένες οι σχέσεις των αθλητών του. Εκεί οι αθλητές ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν το πρόσταγμα και λειτουργήσαν σαν οικογένεια, και καθότι ήταν σπουδαίοι αθλητές, έφεραν την ομάδα τους στην κορυφή. Εδώ με τον Παναθηναϊκό, με το που ψιλοστράβωσαν λίγο τα πράγματα, ο Αταμάν άρχιζε να τα βάζει με τους μπασκετμπολίστες του φανερά ή κρυφά. Τον Χόλμς τον ξεμπρόστιασε φανερά. Χθες το βράδυ στο ημίχρονο είπε ότι παίζαμε με 4 και όχι με 5, θεωρώντας ότι ήταν εκτός κλίματος αγώνα ο Σόρτς. Γενικότερα αυτή την τάση είχε, να τα βάζει με τους παίκτες για να αποποιεί το ίδιο στις δικές του ευθύνες, και να τα βάζει με τη διαιτησία επίσης. Προσέξτε τώρα, μα είναι ντροπιαστικό για τον Παναθηναϊκό και για τον Γιανακόπουλο που τον ανέχθηκε τόσο καιρό, να τα βάζει συνεχόμενα με τη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός φέτος έκανε 24 ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη, έκανε 24 ήττες. 24 ήττες δεν κάνει ούτε ο Πανιόνιος, ούτε το Μαρούσι. Λοιπόν, ας πάει στο καλό. Αν πάει με τον Αταμάν κιόλας εδώ στα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος, εντάξει, έχει ένα ακόμα προτάσμα στο τσεπάκι Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα διαφημιστικά, σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε ούκο λίγα να πούμε και στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει, πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Εδώ, στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 MHz, είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Λοιπόν, σας είπαμε, σας προειδεάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για όσα πολύ όμορφα παρατηρούνται με τον οδοντοτό των Καλαβρίτων, φίλες και φίλοι. Δεν το περιμέναμε αυτό. Ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, να απευθύνεται στον δήμαρχο Καλαβρίτων για να πετάξει το μπαλάκι από πάνω του. Τώρα καταλάβατε, φίλες και φίλοι, διότι ο οδοντοτός δεν λειτουργεί. Πιέζουν οι τοπικές αρχές για να επαναλειτουργήσει, αλλά ο Κυρανάκης, που έχει μπροστά του την τραγωδία των Τεμπών, σου λέει: άμα μου γίνει κάποια στραβή στη δική μου βάρντε και με τον οδοντοτό, δεν θα έχω που να δώσω απολογισμό. Και έτσι ο οδοντοτός είναι κλειστός. Λέει λοιπόν στο Θανάση Παπαδόπουλο, τον δήμαρχο των Καλαβρίτων: δήμαρχε, βάλε την υπογραφή σου ότι αναλαμβάνεις την ευθύνη της επαναλειτουργίας και ότι αν έχουμε κατολισθήσεις στην γραμμή, εσύ θα είσαι υπεύθυνος και εγώ θα δώσω εντολή αμέσως να επαναλειτουργήσει ο οδοντοτός. Αυτά δεν γίνονται στη Ζιμπάμπουε, δεν γίνονται στην Ουγκάντα, δεν γίνονται στο Νεπάλ, δεν γίνονται στο Τζιμπουτί, δεν γίνονται πουθενά αλλού, φίλες και φίλοι, μόνο στην Ελλάδα. Ένας υπουργός να λέει του δημάρχου: κοίταξε να δεις, αν νομίζεις ότι έχεις γνώσεις γεωλογίας επαρκής, βάλε την υπογραφή σου διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να έχουμε κατολισθήσεις. Θέλει να πετάξει δηλαδή από πάνω την ευθύνη ο υπουργός. Ο Παπαδόπουλος βέβαια από την δική του την πλευρά αντέδρασε ακαριά και του είπε: ναι, τη βάζω την υπογραφή μου. Φυσικά μην περιμένετε, φίλες και φίλοι, επειδή θα βάλει την υπογραφή του ο δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος ότι θα επαναλειτουργήσει ο οδοντοτός. Έτσι το ρίξε ο Κυρανάκης, χωρίς να φαντάζεται ποια θα ήταν η αντίδραση του Παπαδόπουλου. Δηλαδή, λόγια σε κουβέντα να βρισκόμαστε, ενώ η ουσία είναι ότι ο οδοντοτός παραμένει καθυλωμένος στην αφετηρία, φίλες και φίλοι, και δεν πρόκειται τα δρομολόγια να ξαναγίνουν αν δεν ολοκληρωθεί όλο αυτό το πλέγμα των δράσεων που πρέπει να γίνει για να επαναλειτουργήσει. Δηλαδή να έχουμε αυτοψίες, να έχουμε μελέτη η οποία να είναι εμπεριστατωμένη, να παίρνουν κάποιοι την ευθύνη, να γίνουν ό,τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν κατά μήκος της διαδρομής για να μην έχουμε πάλι κατολισθήσεις, προκειμένου να δει το πράσινο φως της επαναλειτουργίας. Χλωμό το βλέπω από την ώρα που αναπτύσσονται κιόλας πολιτικά παιχνίδια αντί να προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, να κάνουν τις δύο μέρες μία, φίλες και φίλοι, μέσα από το πλέγμα των δράσεων που είναι αναγκαίες να γίνουν για να επαναλειτουργήσει το ιστορικό τρενάκι, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να επαναλειτουργήσει. Τζίφρα δεν βάζει ο υπουργός επαναλειτουργία αν πρώτα δεν είναι πεπισμένος ότι είναι ασφαλής καθόλου η γραμμή. Αυτό εμείς ξέρουμε να λέμε. Πάμε παρακάτω. Α, Διονύση, ξέρεις ποιος θα είναι δίπλα στην Καριστιανού στον τομέα της επικοινωνίας? Εδώ κάνει κέντα η κυρία Καριστιανού. Ο Θανάσης ο Αυγερινός, ο γνωστός δημοσιογράφος Μόσχα, δεν σου λέει τίποτα. Τι να σου λέει, αφού δεν παρακολουθείς τα πολιτικά, πώς να σου λέει? Λοιπόν, Θανάσης Αυγερινός είναι σήμερα ο ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, φίλες και φίλοι, γνωστός δημοσιογράφος. Παλιότερα ήταν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ήταν στο Μέγκα. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει συνεργαστεί με αρκετά μέσα ενημέρωσης της χώρας μας σαν ανταποκριτής στην Μόσχα. Αυτός λοιπόν
στις 21 Μαΐου θα είναι δίπλα στην Μαρία Καριστιανού, όταν θα αναγγείλει η Μαρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του δικού της κόμματος, και ο Θανάσης ο Αυγερινός θα έχει το επικοινωνιακό πρόσταγμα. Είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Κάποιοι βέβαια τώρα θα σπεύσουν να ταυτίσουν την Καριστιανού με τον Πούτιν, με τη Ρωσία, αυτές οι γνωστές θεωρίες συνωμοσίας που αρέσκονται οι Έλληνες να εξυφαίνουν, φίλες και φίλοι, επειδή τυχαίνει να είναι ο Θανάσης Αυγερινός ανταποκριτής του Open, δηλαδή του καναλιού του Ιβάν Σαββίδη στη Μόσχα. Δείτε τώρα πώς όλα αυτά συνδυάζονται, και φυσικά θα οργιάσουν οι συνωμοσιολόγοι, όπως συνήθως συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Ιωάννα Αγγελεστάθη, μία μέρα πριν, δύο μέρες για την ακρίβεια, πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αύριο ξεκινάει το συνέδριο, από χθες η Ιωάννα Αγγελεστάθη τα βρόντιξε. Έστειλε επιστολή στο Μητσοτάκη και του λέει, αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι παραπίσω έχει συμβεί, δεν μπορεί να το ξέρει με βεβαιότητα κανένας, αλλά πιθανολογήσεις γίνονται και δεν είναι, φίλες και φίλοι, αυθαίρετες, διότι ένιωθε παραμελημένη στο νότιο τομέα η Ιωάννα η Αγγελεστάθη, εκεί που πολιτευόταν, ότι δηλαδή έχουν άλλη προτεραιότητα, άλλοι έχουν την εύνοια του Μεγάλου Μαξίμου και όχι η ίδια. Ζήτησε για να κερδίσει πόντους, λένε οι πληροφορίες, ζήτησε να μπει σε σκληρή γραμμή για να εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, εισέπραξε άρνηση, οπότε τράβηξε μια επιστολή και παραιτείται από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα πού θα την βρούμε αύριο το πρωί, θα την βρούμε στο Σαμαρά, θα την βρούμε στο Τσίπρα, κάπου θα πρέπει να βρει ένα στέκι, ένα πολιτικό για να απαγκιάσει, φίλες και φίλοι. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν είναι όμως μόνο η Αγγελεστάθη, είναι και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα τους εδώ και ο Πατρινός, διάβαζε ο Θανάσης ο Νταβούλος, που έχουν στείλει επιστολή στην Εφημερίδα Δημοκρατία και που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προπολού απαρνηθεί τις αρχές, τις αξίες της, ότι ιδρυτικά την διαχώριζε από τα άλλα κόμματα και έχει γίνει σαν τα μούτρα άλλων κομμάτων. Αυτό λένε σε ελεύθερη απόδοση στην επιστολή τους αυτά τα 10 στελέχη που έχουν διατελέσει οι περισσότεροι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και ο Αργύρης Οντινόπουλος μέσα στους υπογράφοντες, είπαμε, και ο Θανάης Ονταβλούρος. Και αυτοί λοιπόν, μία μέρα πριν από το συνέδριο, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν τον δικό τους ντόρο, που έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, διασπαστικά χαρακτηριστικά αυτός ο ντόρος, φίλες και φίλοι, δεν τον κάνουν για το καλό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση μου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Έχουμε περάσει το τελευταίο μέρος της εκπομπής, έχουμε λιγότερα από 7-8 λεπτά στην διάθεσή μας για να πούμε αυτό το οποίο σας είχαμε αυτό για το οποίο σας είχαμε προειδεάσει στο πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ότι είναι μέρες που πρέπει η εθνική μνήμη να τονώνεται, να ενισχύεται, να την φέρνουμε στο προσκήνιο, γιατί διαφορετικά ζήτω που καήκαμε, και να έχουμε μπροστά μας την επέτειο της, τη θλιβερή επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων, 19 Μαΐου. Έχουμε στις 29 Μαΐου την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Είναι επέτειοι, θλιβερές επέτειοι, φίλες και φίλοι, αναγκαία όμως κάθε χρόνο η ιστορική μνήμη να δίνει ηχηρό παρόν για να ενισχύεται η συλλογική μνήμη. Εδώ λοιπόν τώρα, σε σχέση με την γενοκτονία των ποντίων, δείτε φίλες και φίλοι το οξύμορο που έχει σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αντί να δίνει μάχη για αυτό το ζήτημα και να εγκαλεί αδιαλείπτως σε όλα τα φόρα και σε όλους τους οργανισμούς τους Τούρκους, πήγε την ίσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώ μία μέρα νωρίτερα, στις 18 Μαΐου, που είναι η μέρα κατά της τρανσφοβίας, της ομοφοβίας και της αμφιφοβίας, το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει διαδικτυακή εκδήλωση και δεν κάνει για τη γενοκτονία των ποντίων, των εκατοντάδων χιλιάδων ποντίων, των Ελλήνων, φίλες και φίλοι, παρά επειδή προφανώς μυαλό κουκούτσι δεν υπάρχει εκεί, επειδή δεν πάνε καλά, δεν είναι βάρος στην εκδήλωση αυτή κατά της τρανσφοβίας, της ομοφοβίας και της αμφιφοβίας. Έτσι, για να είναι με τους πάτρονές τους εντάξει, φίλες και φίλοι, με τους καθοδηγητές τους, αυτούς οι οποίοι δεν εννοούν να παραιτηθούν από την woke ατζέντα, παρά το γεγονός ότι το παγκόσμιο κλίμα έχει αλλάξει. Εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε με μεμσίμηροι, ούτε φίλες και φίλοι. Θέλουμε να είμαστε άδικοι. Και το λέμε αυτό γιατί, διότι την ίδια στιγμή πρέπει να επικροτήσουμε την Υπουργό Παιδείας, τη Σοφία Ζαχαράκη, η οποία με εγκύκλιο της έχει ζητήσει από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας να μνημονεύεται και να γίνονται εκδηλώσεις για την γενοκτονία των ποντίων, όπως το ίδιο έχει κάνει συγκεκριμένη υπουργός και για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Όπως βλέπετε, τα λέμε, φίλες και φίλοι, και τα μεν και τα δε. Τώρα, εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν ξέρω, είναι μειωμένων εθνικών ανακλαστικών, δεν ξέρω τι να πω, και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που είναι σοβαρή. Είναι σοβαρή υπουργός, υφυπουργός κατά τα άλλα. Εγώ την έχω κατατάξει σοβαρούς, φίλες και φίλοι. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ελπίζω μέχρι τις 19 του μήνα να τους έρθει φώτιση, να αλλάξουν μυαλά και η γενοκτονία των ποντίων να μπει στην ατζέντα του ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, πάει και αυτό, το είπαμε, το βγάλαμε από μέσα μας, φίλες και φίλοι, γιατί δυστυχώς δεν λέγονται αυτά που θα έπρεπε να λέγονται στην ελληνική κοινωνία
και εξ αυτού του λόγου πάμε κατά διαβόλου. Φοιτητικές εκλογές, και να κλείσουμε με αυτές. Σκέτη απογοήτευση, κυρίες και φίλοι, και σκέτη μελαγχολία με όλη η ιστορία. Λιγότεροι φέτος ψήφιζαν από ό,τι πέρυσι. Φοιτητές πια δεν συγκινούνται με τα αμφιθέατρα, με τα τραπεζάκια, με τα πανό, με τις αφίσες, με τα ιδεολογήματα, με τους αγώνες. Έχει αλλάξει εντελώς. Η νοοτροπία τους κυριαρχεί. Η αποχάβνωση είναι κατά διαδικτύου και τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Αφήστε δε που όσοι πήγαν και ψήφισαν δεν θα ξέρουν στο τέλος και ποιοι νίκησαν, τι ψήφισαν, αφού πλέον δεν υπάρχει ΦΕΕ και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τις φοιτητιώσες νεολαίες, οι οποίες κάθε μία λέει τα δικά της και κάθε μία παρουσιάζει τον εαυτό της ως νικητή, ως νικήτρια. Η πανσπουδαστική λέει ότι αυτή νίκησε, η ΔΑΠ λέει από την άλλη πλευρά ότι αυτή νίκησε, η πανσπουδαστική είναι του ΚΚΕ, η ΔΑΠ είναι της Νέας Δημοκρατίας. Η ουσία είναι ότι μπορεί να λένε ότι νίκησαν, αλλά εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια ήττα, σε μια πανολεθρία του φοιτητικού κινήματος, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι πραγματικότητα και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήττα του φοιτητικού κινήματος. Κατάφεραν και αυτό να το αποχαυνώσουν. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι Θεοθέλοντος εδώ, στον Πλοπόνο σε φέρνω, φίλες και φίλοι. Στο 103,9 MHz. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρυθμιστή ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχαριστώ για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ. Εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, γεια χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ξεκινάμε με μια δυσάρεστη είδηση. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσταση γυναίκας έγινε πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την Οδό Ορφανίδου σημειώθηκε το δυστύχημα στην περιοχή των Πατησίων. Η 79χρονη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα φορτηγό όχημα. Την χτύπησε με συνέπεια τον πολύ σοβαρό τραυματισμό της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω που δυστυχώς υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά της. Στο σημείο τώρα βρίσκεται η τροχέα προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τροχαίο δυστύχημα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη προαναγγέλει το ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τον πως εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατά του Πρόεδρου του κόμματος. Προηγήθηκε ανάρτηση του Υπουργού Υγείας που τον εκαλεί πως λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε ακίνητό του στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και εκτότε έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διατηρεί το ποσό αυτό σε τράπεζες του εξωτερικού. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος δύο φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή, απαντάει Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, σημειώνει πως ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό, προσθέτοντας πως οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θυστείας του στην Ευρωβουλή. Την προσεχή 5η 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής για τη διαρεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση το ΠΚΠ. Αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Ο Πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, έχει συγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μηνός. Ξεκινά αύριο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη και κεντρικό σύνθημα Μαζί για την Ελλάδα το 2030. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θόδωρος Ρουσόπουλος. Οι εγγραφές των συνέδριων θα πραγματοποιηθούν αύριο από τις 3 μετά το μεσημέρι στις 6.30 το απόγευμα. Στη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη αναφέρθηκε ο Σι Τζιπίν κατά την κρίσιμη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για έναν όρο που καθιερώθηκε στη σύγχρονη στρατηγική σκέψη και βασίζεται στην ανάλυση του Θουκυδίδη πως η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη κατέστησαν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε με αυτόν τον τρόπο μήνυμα πως οι λαοί περιμένουν να δουν αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπερβούν την παγίδα αυτή και να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Προηγήθηκε προειδοποίηση του Σι Τζιπίνγκ προς τον Ντόναλντ Τραμπ πως οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, του αυτοδικούμενου νησιού που διεκδικεί η Κίνα και υποστηρίζεται εξοπλιστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναγερμός κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει καταληφθεί και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Αναπόφευκτη εντωμεταξύ θεωρεί την αύξηση των τιμών αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, λόγω του ανωδικού ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του ορμού. Διαμηνύει ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που κηρύσσει παράνομη τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ που είχε επιβάλει η Εθνική Τράπεζα στους λεγόμενους προνομιακούς λογαριασμούς, σχολιάζει με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για μια μεγάλη νίκη των πολιτών κατά του καρτέλ των τραπεζών και κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που όπως αναφέρει το έχει αφήσει να δρά ανεξέλεγκτο. Κατεπήγουσα ερώτηση για το επικίνδυνο περιστατικό με τον ντρόν που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης. Περίπου 300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, μια χρονή και εξελισσόμενη νόσο που αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες νοσηλιών και θανάτων παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της σχετικής καμπάνιας από σήμερα στις 20 Μαΐου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία καλεί τους πολίτες να μην αγνοούν συμπτώματα όπως η δύσπνοια, η αδικαιολόγητη κόπωση και το πρίξιμο στα πόδια. Το Ουκρανικό Δικαστήριο κατά της Διαθοράς έδωσε εντολή για τη σύλληψη του Αντρέι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι και στενού του συνεργάτη, για κατηγορίες σχετικές με διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Το δικαστήριο όρισε επίσης εγγύηση 140 εκατομμυρίων χρήβνια, περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ, που θα επιτρέψει στο Γερμάκ, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, να αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος ως την τελική απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεσή του. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, στις 18 Μαΐου ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για παιδιά, μαθητές και ενήλικες, με ελεύθερη συμμετοχή από σήμερα στην Παρασκευή 22 του μήνα. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Νεφώσεις, τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
0: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Θα! Θα! Θα!
7: Και μετά τις εκλογές.
8: Αχ, και να ξέρω.
0: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
9: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
0: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
9: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
10: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία! Με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σωτήρης Γεωργίου απέναντί μου, Χρήστος Βεργανέξ απέναντι στο Σωτήρη και Διονύσης Στεφανόπουλος απέναντι και στους δυο μας. Είστε συντονισμένοι στο 103,9 και ακούτε Πελοπόννησος FM την επόμενη μέρα του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού. Σωτήρη, κοίτα, επειδή πρέπει να τα λέμε όλα. Ναι. Εγώ δεν θέλω τώρα να ευλογήσω τα γένια μου, το τι έλεγα, το θυμάσαι.
1: Καλά, δεν έχει καμία
0: και
1: σχέση.
0: Επέμενα, όχι, μα δεν έχει καμία σημασία, ούτε καν εγώ, ούτε καν έγραψα τίποτα. Χθες να ευλογήσω τα γένια. Πρώτον όμως άκου. Επειδή εγώ λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Έπεσες έξω στο εξής, ενώ εγώ θεωρούσα και το είχα πει ότι η απουσία από τα συγκεκριμένα παιχνίδια, επειδή ο Παναθηναϊκός έτσι όπως παίζει, παίζει σαν τουρλουμπούκι στα περισσότερα παιχνίδια, θεωρώ ότι αποδείχθηκε μεγάλη απώλεια η έλλειψη του Σλούκα. Εσύ έπεσες έξω στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Εντάξει, δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι, ρε Σωτήρη, αποδείχτηκε το αποτελέσμα. Δηλαδή, ο Σόρτ δεν κάνει το παιδί τώρα για τέτοιο επίπεδο.
1: Τι, δεν ξέρω να το χρησιμοποιήσει ο Άταμα. Τι να κάνω.
0: Δεν ξέρω να το χρησιμοποιήσει. Ρε Σωτήρη, στην άμυνα είναι χειρότερος από τον Σλούκα. Χειρότερος από τον Σλούκα είναι. Και στην επίθεση δεν κάνει αυτά που κάνει ο Σλούκας. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε τώρα τον Σόρτ με τον Σλούκα.
1: Είναι χειρότερος από τον Σλούκα ο Νάν.
0: Ναι, όχι ο Νάν, ο Σόρτ.
1: Εντάξει. Ναι. Ο Σλούκας δεν παίζει άμυνα. Κοιτάει.
0: Μα ούτε ο Σόρτ παίζει. Ο Σόρτ δεν μπορεί λόγω ύψους.
1: Ο Σόρτ πιέζει πάνω στην μπάλα.
0: Εντάξει, μπορεί, δηλαδή, αυτό πέζει... κάνει μόνο. Στην επίθεση όμως είναι τεράστια διαφορά των δύο.
1: Ωραία, ισχύει αυτό. Δεν το ξέρανε.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός χθες, εκεί που λίγο ήθελε κάποιον να συμμαζέψει τα σημάζευτα, ο Σλούκας προσφέρει πολλά πράγματα. Ηρεμεί το παιχνίδι, κάνει, βλέπει γήπεδο του συμπαίκτες.
1: Αυτό για μένα ήταν. Παίζει, το μπάσκετ που παίζει ο Παναθηναϊκός με αλλαγές στην άμυνα που έπαιξε χθες, είτε το σετ μπάσκετ που παίζει με τον Σλούκα, θα τον περνάγα σαν σταματημένο.
0: Ναι, αλλά έχασα την επίθεση ο Παναθηναϊκός. Δεν έχασα την άμυνα. Όταν είχε δύο πόντους στα πρώτα πέντε λεπτά
1: λοιπόν,
0: και 20 στο ημίχρονο.
1: Εάν είχε τον Σλούκα μέσα, λοιπόν, θα έτρωγε 25 πόντους από τον Μοντέρο.
0: Ενώ Μοντέρο οι άλλοι δεν φάγανε, ρε Σωτήρη.
1: Όχι, ο Μοντέρο.
0: Δηλαδή ο Τολιόπουλος που έπαιξε πολλή ώρα και ο Σόρτ είναι καλύτερη στην άμυνα.
1: Από ποιον?
0: Από τον Σλούκα.
1: Σαφώς.
0: Καλά.
1: Σωτήρη,
0: το θέμα είναι. Εγώ κατά τη γνώμη μου, παραδεχόμαστε. Όταν κάνουμε λάθος εκτίμηση, δεν μπορούμε να πέφτουμε όλο μέσα.
1: Δεν πέφτουμε όλα μέσα. Εγώ δεν περιμένω.
0: Κατά με είναι λάθος εκτίμηση. Όχι, έλεγε ότι είναι καλύτερα για τον Παναθηναϊκό που δεν
1: πέφτει. Φυσικά είναι καλύτερα, δεν το συζητάω.
0: Άρα δηλαδή, αν έπαιζε ο Σλούκα, θεωρούσε ότι θα είχε αποκλειστεί πιο εύκολα.
1: Δεν έχει να κάνει με το να αποκλειστεί. Μα να σου πω κάτι τώρα. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Δεν μιλά τώρα για.
0: Όπω
1: το παρουσιάζει, λε να λέει ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς.
0: Δεν λέω Λεμπρόν Τζέιμς. Αλλά ο Σλούκας λοιπόν είναι ένα από τα κορυφαία σε δημιουργία.
1: Ήταν.
0: Point guard. Σωτήρη, το δεκάλεπτο. Το δεκάλεπτο το καλό που παίζει παραμένει. Πώς θα το κάνω?
1: Ένα δεκάλεπτο καλό παίζει πράγματα στην επίθεσή του.
0: Ναι.
1: Παίζει πολύ καλά για 36χρονο.
0: Ναι, αλλά κάνει όλο τον Παναθηναϊκό καλύτερο.
1: Με αυτή την πυρηνοκίνητη Βαλένθια. Η οποία έχει αυτή.
0: Έλα, μωρό Σωτήρη, πυρηνοκίνητη Βαλένθια. Καλά. Κάτσε να δει. Άμα παίξει με τον Ολυμπιακό τελικό, τι πυρηνοκίνητη θα
1: δύο
0: είναι.
1: Λεφτά, ρε, εσύ.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός έχει άλλη άμυνα.
1: Δύο λεπτά. Ναι. Μα αυτό ακριβώς λες. Τελικά αυτό που λέω λες.
0: Τι πυρηνοκίνητη τώρα, την κάνατε πυρηνοκίνητη.
1: Μα είδες τι μου λες τώρα. Είδες τι μου λες. Ότι ο Ολυμπιακός έχει άλλη άμυνα. Αυτό σου εξηγώ λοιπόν. Φαντάσου λοιπόν.
0: Και άλλη άμυνα και άλλη επίθεση.
1: Ένα-ένα. Δύο λεπτά. Ναι. Η Βαλένθια για τα κυβικά της και για τον μπάσκετ το οποίο παίζει, ο Μπαντιό με τον Μοντέρο είναι πυρηνοκίνητη. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι αχτύπητη.
0: Ναι.
1: Γιατί η Βαλένθια στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα της επίθεσής της με 10 είναι η χειρότερη σου ομάδα του τουρνουά.
0: Ναι.
1: Όμως, εάν σε περάσει τα πρώτα 15-10 δευτερόλεπτα, 15, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει εύκολα.
0: Ναι.
1: Ο Σλούκας,
0: και μιλάμε χθες, ήταν πολύ άστοχοι.
1: Ο Σλούκας είναι ένας παίκτης ο οποίος στην άμυνα έχει τρομερό πρόβλημα ανέκαθεν. Και στον Ολυμπιακό το πρόβλημά του αυτό ήταν. Γι' αυτό και έφυγε τον Ολυμπιακό. Μην το ξεχνάς αυτό. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι 36 να παίζει με τους πυρηνοκίνητους. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ρε Σωτήρη, αλλά δεν γίνεται να βάζουμε όλο το κοβιδάκι. Και ο Καμπάτσο δεν παίζει άμυνα. Είναι 1,5 μέτρο.
1: Μα συγκρίνεις τώρα την ενέργεια. Μα εσύ, δύο λεπτά τώρα. Γιατί θα χάσω, θα ξεχάσω.
0: Μα γιατί τον πάσο. Θα ξεχάσει.
1: Τι είναι αυτό τώρα με τον Σλούκα? Ο Σλούκας είναι 36 ονών, διανοείσαι.
0: Ναι.
1: Ο Καμπάτσο είναι 31 που πάνε.
0: Καλά, εντάξει,
1: ο Καμπάτσο είναι Αργεντίνος. Στην άμυνα η Αργεντίνη είναι Μουτζαχεντίν.
0: Ναι, μόνο ότι είναι Μουτζαχεντίν. Όταν όμως δεν μπορεί να κοιτάξει τον άλλον. Τι Μουτζαχεντίν
1: δεν μπορεί να κοιτάξει.
0: Ένα λεπτό. Άρα δηλαδή ο Καμπάτσο μπορεί να παίξει καλύτερη άμυνα.
1: Συγκρίνεις τον Καμπάτσο αμυντικά με τον Σλούκα.
0: Όχι, ρε Σωτήρα, αλλά δεν μπορώ να του συγκρίνω και
1: ο Καμπάτσο, ο οποίο είναι και πολύ καλό που κλέβει μπάλε και πιέζει και πάνω στην μπάλα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να του συγκρίνω και επιθετικά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Επιθετικά ο Σλούκα είναι καλό.
0: Παρότι δεν το. Δεν είναι απλά καλό ο Σωτήρα, είναι στου καλύτερου point guard τη Ευρώπη.
1: Ναι,
0: σε δημιουργία ναι. Είναι στου τρει.
1: Αλλά για 10 λεπτά να κάνουμε την μπάλα παίξει παραπάνω, δεν αντέξει το χρόνο αυτό να παίξει.
0: Εντάξει, ναι, γι' αυτό λέω. Μα τα 10-15 λεπτά λείψαν από τον παραπάνω.
1: Ωραία, στην άμυνα σου όμω όταν έχει Σλούκα μέσα αντί του Ζώσου που λε για παράδειγμα εσύ ή αντί του Τολιό. Θα ήσουν πιο ανοιχτό. Θα ήσουν πιο επιρρεπή στο να φας καλάθι. Αυτό σου εξηγώ.
0: Ναι, ρε Σωτήρη, το ίδιο λέμε, αλλά όπως θα πέρναγε το Σλούκα σαν σταματημένο, πέρασε και το Σόρτ σαν σταματημένο. Απλά στην επίθεση που ο Παναθηναϊκός ήθελε το κάτι παραπάνω, δεν μπορεί ο Σόρτ να το δώσει.
1: Εσύ το Σόρτ να τον πέρασε σαν σταματημένο.
0: Έλα, ρε Σωτήρη, αλλά τώρα δεν ποιος τον πέρασε. Επειδή δεν πέρανε τα σουτ. Ρε Σωτήρη, τώρα δεν θα μου πει ότι ο Σόρτ είναι καλό αμυντικό.
1: Σε σχέση με
0: τον Σλούκα. Θα τρελαθούμε.
1: Είναι ο ήλιο με τη Δύση.
0: Τι είναι,
1: ο ήλιος
0: είναι τόσο καλό αμυντικό ο Σόρτ.
1: Μα το Σόρτ.
0: Έλα,
1: τον πήρε...
0: Σωτήρη. Ο Παναθηναϊκός γιατί τον πήρε το Σόρτ.
1: Για να πιέζει την μπάλα.
0: Έλα, ρε Σωτήρη. Επειδή είναι κολοτούμπα και έκανε με την Παρή πέρυσι και νόμιζε ο Παναθηναϊκός ότι θα κάνει ο Σόρτ τίποτα μαγικά.
1: Τι είναι αυτά που λε.
0: Πήγε και έδωσε 2 εκατομμύρια στο Σόρτ.
1: 2,5.
0: Είναι γιατί δυνατόν.
1: Γιατί τα έδωσε, ξέρει.
0: Γιατί τα έδωσε. Για να παίζει ένα πληρωματικό του Σλούκα.
1: Αν ο Άταμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει του παίκτε του γιατί δεν ξέρει γιατί του πήρε.
0: Ωραία. Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι αν ο Σόρτ του χρόνου που θα τον διώξω να πάει σε άλλη ομάδα θα αναστηθεί.
1: Σε μεγάλη ομάδα δεν μπορεί να παίξει.
0: Δεν μπορεί να παίξει. Ρε, σωτή, αυτό λέμε.
1: Για 10-12 λεπτά, 15 ρολίστα είναι.
0: Ναι, δεν μπορεί να. Αυτό λέμε κι εγώ. Ο Σλούκα όμω. Τα 10-12 λεπτά ως ρολίστας είναι 10 φορές καλύτερο.
1: Στα παιχνίδια τα οποία κολλάει ο Λούκας. Στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, με τον τρόπο που παίζει.
0: Δεν κόλλαγε δηλαδή.
1: Εδώ δεν μπορούσε να κολλήσει ο Όσμαν. Είδες ότι δεν μπορούσε να κολλήσει ο Όσμαν. Είδες ότι αυτή η Βαλένθια με τον τρόπο.
0: Η πυραυλοκίνητη ομάδα μου λες που δεν έχει 4-5. Που έχει εκείνο το σακό, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν βλέπω τη Βαλένθια. Έχει πολλά καλά. Πώς είναι δυνατόν να έχει αυτό το παίχτη. Που οι βολές που χτυπάει δεν μπορεί να παίξει σε κανένα επίπεδο στην Ευρωλίγκα.
1: Τώρα νομίζω ότι.
0: Μα τι βάζω σε κανένα.
1: Νομίζω ότι σε χάσει τον μπάσκετ.
0: Εγώ.
1: Γιατί τον έχει μέσα αυτόν.
0: Ρε Σωτήρη, δηλαδή μία ομάδα. Γιατί το, αν είχε ένα 4-5 αθλητικό η Βαλένθια, θα σου έλεγα ότι δεν μπορεί να τη δει κανένα. Θα ήταν συναγωνιστή. Αλλά με του ψηλού που έχει. Και εκεί λέω εγώ πρόβλεψη. Εκεί λέω εγώ, αν ο Ολυμπιακός περάσει τη Φενέρ, που το δύσκολο είναι η Φενέρ για μένα, τη Βαλένθια θα την καταπιεί σε πιθανό τελικό Ολυμπιακός. Αν περάσει τη Φενέρ, που είναι το δύσκολο, καταρχάς όταν θα στείλει ο Ολυμπιακός την μπάλα μέσα στη ρακέτα, με ποιον θα παίζει άμυνα η Βαλένθια, τον Τζόνς, τον Μιλουτίνοφ και τον άλλον. Ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει χθες αυτό που έκανε η Βαλένθια.
1: Μιλάς για ένα μπάσκετ το οποίο μπάσκετ αυτό που περιγράφεις είναι μπάσκετ του 90.
0: Σωτήρη, δεν είναι του 90. Καμιά φορά όπως και ο φίλος μας ο Σαράντης, κάποιος να τον βγάλουμε, έπεσε παντελώς έξω. Προέβλεπε 3-0 ο Παναθηναϊκός. Παντελώς έξω.

0: Λούκα. Δεν υπάρχει παίκτη Λούκα στην άμυνα. Τι να κάνουμε.
1: Καλά τώρα. Δεν υπάρχει παίκτη Λούκα στην άμυνα.
0: Στην άμυνα δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε.
1: Ενώ δηλαδή παίκτη ο. Αυτό που είναι στη. Πες το. Στη Ζάλγκυρη ο καλό είναι καλή αμυντική αυτή.
0: Ποιο.
1: Ο. Έλα, πες τον ο καλό. Ο playmaker, ο
0: Φραντζίσκο.
1: Ναι.
0: Καλά, συγγνώμη, το Φραντζίσκο με τον Λούκα.
1: Ναι, ρε Σωτήρη. Καλά τώρα, εντάξει.
0: Ο ένα περπατάει και άλλο του.
1: Ναι, ρε Σωτήρη μου. Αλλά στην επίθεση δεν μπορεί ο Φραντζίσκο να κάνει αυτά που έκανε στην ηλικία που είναι ο Φρανσίσκο τώρα. Με τον Σλούκα στην ηλικία αυτή έχουν τέσσερες κλάσεις διαφορά. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι καλύτερος, ο Σλούκας ή ο Φραντζίσκο.
1: Ο Σλούκας.
0: Καλά,
1: ρε Σωτήρη, εντάξει. Εξαρτάται πώς βλέπεις τον
0: πόλεμο. Έχει αλλάξει τον μπάσκετ.
1: Καλά, έχει αλλάξει τον μπάσκετ, ρε Σωτήρη. Μα ο παίχτης είναι και να βλέπει την ασίστ του Σλούκα. Αυτό που βλέπει παιχνίδι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Το μπάσκετ αυτό ιτήθηκε. Τελείωσε το μπάσκετ αυτό. Και αυτό και ο Ολυμπιακός έχει προσαρμοστεί. Αυτό το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Πώς ιτήθηκε, ρε Σωτήρη. Ο Ολυμπιακός έχει το WOCA Playmaker και με το WOCA έχει φτάσει και είναι πρώτος σε κάθε Final Four.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός
1: έχει. Που ο WOCA επιθετικά είναι τραγικός.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει προσθέσει πάρα πολύ ενέργεια φέτος. Έχει προσθέσει πάρα πολύ ισορροπία. Και έχει, βγάζει τρομερή ενέργεια, ναι. Γι' αυτό και θα ματσάρει τη Βαλένθια. Βγάζει τρομερή ενέργεια στο Παναθηναϊκό. Ναι. Ποιος βγάζει ενέργεια, για πες.
1: Πού είναι όλοι αυτοί όμως που λέγανε όλο το χρόνο, όλο το χρόνο λέγανε, πού πάρεις ρε Μπαρτζόκα με το WOCAP και αυτούς τους άσχετους Αμερικάνους που έφερες, πού πας.
0: Άκου.
1: Λέγανε. Και ο Ολυμπιακός έχει 90 πόντους, ρε
0: παιδιά. Άκου τώρα, άκου τώρα.
1: Τον και αντίλογο. Λέγανε πού πας με το WOCAP.
0: Άκου τον αντίλογο όμως, δεν είναι έτσι όπως θα
1: λέγανε.
0: Τώρα πας. Ναι, και εγώ λέω ναι. Πού πας με το WOCAP. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Λέμε και κάτι άλλο. Ότι ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις θέσεις ναι. Που είναι υπερπλήρες και τα έχει όλα. Καταπαίρνει όλα από όλους τους παίκτες, όλα τα στυλ παιχνιδιού. Και κάνει ό,τι έκανε η Φενέρ. Η Φενέρ πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Το πήρε η Φενέρ χωρίς να έχει ψηλό. Χωρίς πεντάρι. Όταν έχεις τέσσερις θέσεις οι οποίες είναι υπερπλήρες, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Ναι, αυτό έλεγα.
0: Δεν
1: έχει
0: πρόβλημα. Δεν σημαίνει, δεν σημαίνει
1: γιατί
0: μπορεί
1: δεν
0: να.
1: Δεν είχε ένα παιχταρά.
0: Μα του λείπει αυτό ο παιχταρά. Του λείπει ο άσο.
1: Όχι,
0: αυτό. Δεν του λείπει.
1: Γιατί αν ο Ολυμπιακός είχε ένα παίχτη σαν τον Μοντέρο,
0: ναι.
1: Δεν θα μπορούσε να περνάει μπάλα από όλου του άλλου όπω περνάει.
0: Δεν του λείπει ο Μοντέρο, πιστεύει. Δεν θέλει να παίξει σαν τον Μοντέρο Ολυμπιακό.
1: Όχι, ρε Σωτήρη. Και γι' αυτό παίρνει ένα παίχτη, όπω πιθανότατα θα πάρει του Ερυθρού Αστέρα.
0: Ο Μακιντάι.
1: Που δεν είναι ο παίχτη που θα πάρει 15 προσπάθειε.
0: Όχι, αλλά θα πάρει και να ψάχνει και ένα παίχτη σαν αυτό σαν τον Μοντέρο.
1: Αυτό λέμε.
0: Του λείπει για
1: δηλαδή, παίκτη. Αν πάρει και ένα τέτοιο παίχτη, πότε θα σουτάρει ο Ντόρσεϊ, πότε θα σουτάρει ο Φουρνιέ. Σου τηρημίνει ισορροπίε σε μια ομάδα. Τα έχει περιγράψει όλα αυτά εξαιρετικά ο Σαράντης, ο φίλος μας. Ότι ο Ολυμπιακός παίζει μπάσκετ με ρόλους και με αρχές, ενώ οι άλλοι, πολλές άλλες ομάδες, παίζουν όσα πάνε και όσα έρθουν.
0: Εγώ άλλη άποψη.
1: Ο Ναν δηλαδή χτες. Που πολλοί τον θεωρούν τον κορυφαίο Ευρωπαίο που έχει στην Ευρώπη, τον κατέστρεψε τον Παναθηναϊκό. Δεν κατέστρεψε ο Σόρτ τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν τον κατέστρεψε χθες.
0: Δεν θα διαφωνήσω αυτό, το έχω πει και εγώ.
1: Δηλαδή έπαιζαν με έναν τρόπο, πέρα από το ότι σαν να μην είχε κατεύθυνση ο Παναθηναϊκός, λες και δεν είχε πάγκο χθες και παίζει με αυτόματο πιλότο, όχι μόνο χθες, σε πολλά παιχνίδια, ο Ναν τον κατέστρεψε τον Παναθηναϊκό. Και εκεί που θέλει τον ηγέτη σου να βγει μπροστά. Είναι έτσι. Συμφωνείς αυτό.
0: Για τον Άσο τον θα έχω πει. Τον Άν είναι υπερτιμημένος.
1: Ναι.
0: Τα έχω ξαναπεί αυτό.
1: Και ο Νάν όταν πάει να παίξει που πιέζει στην μπάλα, κάνει φάουλ. Σε κάθε φάση κάνει φάουλ. Είναι καθαρά τα φάουλ που κάνει. Άλλο αν δεν του δίνουν και 3-4 φάουλ. Αλλά τα φάουλ που κάνει ούτε ο Νάν παίζει άμυνα. Σε σχέση λοιπόν με αυτό το Νάν που βλέπουμε, με αυτή την άμυνα που παίζει, που στις 6 επαφές κάνει 4 φάουλ, που όντως είναι φάουλ. Γι' αυτό εγώ λέω ότι ο Σλούκας είναι πιο εγκεφαλικός και δεν κάνει τις βλακίες που κάνει ο Ναν. Από αυτή την άποψη. Αλλά αυτά το δέχομαι είναι απόψεις. Το δέχομαι είναι απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θυμάσαι από το Γενάρη η πρόβλεψή μου ήταν ότι επειδή το Final Four γίνεται στην Αθήνα, αν γινόταν οπουδήποτε αλλού δεν θα το έλεγα, επειδή το Final Four γίνεται στην Αθήνα, θεωρούσα αδύνατον να είναι δύο ελληνικές ομάδες, γιατί θεωρούσα πολύ πιθανό σενάριο να μην τελειώσει το Final Four με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, με Γιαννακόπουλο μέσα, με Μπαρτζόκα και με όλους τους υπόλοιπους. Και γι' αυτό έλεγα και επέμενα δεν θα περάσουν και οι δύο ομάδες στο Final Four.
0: Όπως το περιγράφεις αυτό είναι λες και δεν θέλανε να περάσουν.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι

0: θέλανε. Απλά εγώ ρε Σωτήρη, και ούτε βλόγω τα γένια μου. Το είπα τότε και επέμενα ότι δεν γίνεται να γίνει Final Four με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Εντάξει. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αν πήγαιναν ή στον τελικό οι δύο ομάδες θα τελείωνε ποτέ παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού? Πώς θα τελείωνε μόνο, Σωτήρη? Καλά τώρα. Μια χαρά. Ωραία, και γιατί δεν αφήνουν τότε στο ΆΚΑ και στο ΣΕΦ να πάνε και ο παδί των άλλων ομάδων για να τελειώσουν τα παιχνίδια? Να τελειώσει η παιχνίδι.
1: Άλλο το Final Four.
0: Τότε πώς?
1: Άλλο το Final Four και άλλο το ένα παιχνίδι.
0: Εντάξει. Εγώ δεν ξέρω και τώρα μήπως γίνουν τίποτα αυτοφασαρίες.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Αφού δεν είναι ο Παναθηναϊκός ή αν δεν ήταν Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω χθες ηρέμησαν και ο Χρυσοχοΐδης ηρέμησε και πολλοί ηρέμησαν. Έτσι. Και πάρα πολύ. Γιατί θα έπρεπε να κατεβάσουν το Γενικό Επιτελάρχη Στρατού να φέρει και πεζομάθος.
1: Σιγά μου, ρε.
0: Καλά, Σωτήρη, σιγά.
1: Δεν κουνιέται κανείς. Ξέρουν ότι υπάρχουν τα μπάνες, δεν υπάρχει.
0: Ναι, καλά. Όπως τα άλλα που λέγανε κάποιοι Παναθηναϊκοί, ότι επίτηδες έχασε ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι για να μπορέσει ο Γιαννακόπουλος να είναι στον τελικό. Μετά έχασε και το δεύτερο και προέβλεπαν ότι έχασε ο Παναθηναϊκός για να είναι στα φάλα. Τώρα αυτά είναι.
1: Να σχολιάζω ανοησίες τώρα. Εγώ μιλάω για σοβαρά πράγματα.
0: Αστειότητες. Τώρα, εξήγηση γιατί ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά, γιατί αυτό που παρουσίασε χθες με δύο κουβέντες, για να πάμε και στο διάλειμμα, έχεις εξήγηση, ρε Σωτήρη? Με δύο κουβέντες.
2: Είναι μια πολύ κακή ομάδα.
0: Ναι. Είναι μια πολύ κακή ομάδα ή δεν έχει καθοδήγηση?
1: Μια πάρα πολύ καλή ομάδα σαν ρόστερ και σαν προσωπικότητα, και πολύ κακή ομάδα σαν ομάδα, γιατί το μπάσκετ δεν είναι. Τένις δεν παίζει ένας.
0: Ναι.
1: Παίζουν πέντε.
0: Ναι.
1: Άρα, όταν έχει κακή ομάδα, δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Ο Άταμαν είναι.
0: Είναι έτσι όπως χτίστηκε, πιστεύεις, κακή? Ή δεν είναι
1: η διαχείριση του Άταμαν? Ο Άταμαν έπρεπε να έχει φύγει νύχτα το Παναθηναϊκό. Αν ήταν άλλος προπονητής, αν δεν ήταν ο Άταμαν, θα έχει φύγει νύχτα.
0: Ναι.
1: Αυτά που έχει κάνει είναι εξωφρενικά.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Ναι.
1: Έχει τελειώσει από την κορυφή της Ευρωλίγκας. Ο άνθρωπος έχει αποτύχει πλήρως. Έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν ξέρει τι παίζει.
0: Ναι.
1: Κουτσάρι χωρίς να κουτσάρι. Βλέπει απλά τους παίκτες να παίζουν. Του λέει πάρε την παραγγελία και κακές σχέσεις με τους παίκτες πλέον.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το κακές σχέσεις είναι άλλο κομμάτι.
1: Και στην ΕΦΕΣ, γι' αυτό τα ίδια είδαμε στην ΕΦΕΣ τελευταία του χρονιά. Ήταν διαλύθηκε η ΕΦΕΣ.
0: Ναι,
1: και διαλύθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η αλαζονία όμως, και η έπαρση πληρώνονται.
0: Ναι,
1: ο Άνταμα ένας αλαζόνας τεχνικός, προπονητικά.
0: Ναι, εμένα όμως μου είναι ερωτηματικό ότι η ΕΦΕΣ πήρε δύο σερί και αν δεν ήταν ο κορονοϊός, επειδή πέταγε εκείνη τη χρονιά. Μπορεί να είχε πάρει και τρία σερί.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ καλός προπονητής όσον αφορά.
0: Ήρθε στον Παναθηναϊκό, πήρε το πρώτο. Άρα πώς λέμε ότι είναι άσχετος και λίγος ένας προπονητής που έχει κάνει τέσσερες χρονιές τόσο γεμάτες?
1: Είμαι σαφέστατος σε ό,τι λέω.
0: Ναι.
1: Ο Άρτα Μέας πολύ καλός προπονητής να σου στήσει την ομάδα με τους παίκτες που θα πάρει.
0: Ναι.
1: Να τους δώσει την μπάλα στα χέρια και να τους πει κάτι κουμάντο εσείς.
0: Ναι.
1: Τους πιάνει την ψυχολογία στους δύο-τρεις που τους λέει παιχταρά μου, βγες εσύ και κάνω την κουστάρεις όπως κάνει με τον Άν.
0: Δεν μπορεί να καθοδηγήσει.
1: Λοιπόν, όχι, παίζουν προσωπικότητες. Είναι και αυτό επιτυχία του. Αυτό το μπάσκετ όμως χαλάει η μανέστρα για δύο λόγους. Το ένα είναι όταν χαλάσουν οι σχέσεις του με κάποιους παίκτες. Που αυτό έγινε και στην ΕΦΕΣ και στο Παναθηναϊκό, τελευταία χρονιά στην ΕΦΕΣ. Και το δεύτερο, θα σε διαβάσουν οι αντίπαλοι ή αλλάξει τον μπάσκετ. Το μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον.
0: Ναι,
1: εσύ λες άμπαλου στους ψηλούς της Βαλένθια, που είναι άμπαλοι τεχνικά, αλλά πάνε σε όλες τις φάσεις του θετικού rebound, έχουν τρίποντο, σου δημιουργούν ανισορροπία, δεν τους περιμένεις και σου βάζουν και 10 πόντους. Άρα λοιπόν, πώς λες άμπαλοι? Τεχνικά ναι, αλλά το μπάσκετ άλλαξε. Το μπάσκετ άλλαξε.
0: Ότι ο ένας έχει 20%,
1: στην άμυνα
0: ο άλλος ψηλός έχει 48%.
1: Όμως που λες που πέταγε σφύρα αντί για ελεύθερη βολή, όμως την άμυνά του εξαφάνισε το Λεσόρ και το Φαρίδ. Γιατί ήταν σαν πάνθυρας το παιδί. Άρα πώς το λέω, αυτή τη δουλειά κάνει. Αν έβαζε και 20 πόντους, θα πήρε 7 εκατομμύρια. Θα πήρε 25 εκατομμύρια. Τι να κάνει.
0: Λοιπόν,
1: η δουλειά του προπονητή, λοιπόν, ποια είναι? Αυτή που κάνει ο
0: Μαρτίνος.
1: Για μένα
0: έπρεπε ακόμα και όταν ήταν στον πάγκο ο Σακό να πηγαίνουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού και να κάνουν φάουλ.
1: Έχουν τελειώσει αυτά. Δεν προλαβαίνω.
0: Στον πάγκο. Να πηγαίνουν στον πάγκο και να του κάνουν φάουλ για να χτυπάει βολές. Να χτυπάει συνέχεια βολές ο Σακό.
1: Περιγράφει τον μπάσκετ του Άταμαν. Το παλαιομοδίτικο το οποίο έχει αλλάξει. Δεν μας αρέσει, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Και η Βαλένθια δείχνει το νέο μπάσκετ το οποίο παίζεται. Τι να κάνουμε, αλλάζει. Και εμένα δεν μου αρέσει.
0: Δεν είναι πάντα αυτό, ρε Σωτήρη. Δεν παίζουν όλες οι ομάδες 8 δευτερόλεπτα.
1: Έλα.
0: Ένα λεπτό, έχει αλλάξει το μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός πώς είναι στην κορυφή.
1: Έχει αλλάξει ο Ολυμπιακός.
0: Μα δεν κάνει στα 10 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός.
1: Λάθος κάνεις. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει μπάσκετ. Δεν παίζει τον μπάσκετ της Βαλένθια, αλλά παίζει ένα πολύ επιθετικό μπάσκετ ο Ολυμπιακός.
0: Έρεξε, αλλά παίζει μπάσκετ με ρόλους. Δεν παίζει.
1: Έχει αλλάξει
0: αυτή.
1: Όμως...
0: κοιτάνε πώς θα πιο πρωτοσουτάρει.
1: Έχει αλλάξει τον μπάσκετ ο Ολυμπιακός. Έχει αλλάξει. Ο Μπαρτζόκας έχει προσαρμοστεί. Κατά πρώτον, δεν παίζει με το χρόνο, με το χρονόμετρο που παίζει με τους παίκτες του. Κατά δεύτερον, δίνει ασυλία πλέον σε βασικούς παίκτες, στον Βαζέκοφ, στον Ντόρσεϊ, στον Φουρνιέ, να σουτάρουν να κάνουν τι θέλουν. Δεν υπήρχε αυτό. Επίσης, ο Ολυμπιακός παίζει πολύ πιο επιθετικό μπάσκετ. Με ρόλους, αλλά πολύ πιο επιθετικό μπάσκετ. Με πολλά σουτ, με πολλά τρίποντα, αφήνει να σουτάρουν και στον ευνηδιασμό. Δεν υπήρχαν αυτά στον Ολυμπιακό. Άρα έχει προσαρμοστεί. Έχει προσαρμοστεί στο δικό του μοντέλο.
0: Στο δικό του.
1: Ναι,
0: όχι στον μπάσκετ της Βαλένθια. Ναι.
1: Όχι, μα και η Βαλένθια θέλει να αντιγράψει τον Ολυμπιακό πράγματα. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον.
0: Ναι,
1: το θέμα είναι τα βάζει σε ένα δικό σου πρόγραμμα.
0: Για να τα προσαρμόζει.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν αντέγραψε τίποτα, δεν προσαρμόζει και πουθενά. Γι' αυτό και ο άνθρωπος
0: λοιπόν,
1: πέτυχε.
0: Και 34, θυμίζω, συντροφιά μας, φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση, επιλογή γνώση, διεύθυνση σπουδών Παντελή Μαυρίδη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
4: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα...
5: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
7: 103,9. Πελοπόννησος FM.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909-19-6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
11: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
12: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
13: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
14: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο, πάντα στο 103,9 Πελοπόννησος FM, μαζί στην συντροφιά μας, φροντιστήρια, μέση εκπαίδευση, επιλογή γνώσης, για να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή για το πού στέλνετε τα παιδάκια σας να προετοιμαστούν για τις πανελλήνιες. Λοιπόν, Σωτήρη, να σου πω, οι τράτες έχουν τόσο μεγάλα δίχτυα, δημάσχη το ζωτάω, γιατί διαβάζω ότι μπλέχτηκε υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού, κλάσης λέει Παπανικολής, Type 214, δεν ξέρω τι είναι αυτά, μπλέχτηκε, έπλε μεταξύ Άνδρου και Τίνου και μπλέχτηκε στο πλαίσιο άσκησης καταιγίδα 26 και μπλέχτηκε λέει στα δίχτυα μιας στράτας. Δεν έχασε την πρόωσή του. Τι είναι η πρόωση, η κατεύθυνση?
1: Ναι.
0: Ναι. Και ενώ ήδη έχει αναδυθεί. Ναι. Εντάξει, στην περιοχή βρίσκεται σκάφος του λιμενικού. Είναι άμα μπλέξει, δηλαδή σε δίχτυα. Είναι, υποθέτω, τράτα, θα είναι τεράστια τα δίχτυα που θα πλώνουν.
1: Τα δίχτυα είναι μεγάλα προφανώς.
0: Ναι. Τεράστια για τα δεδομένα, καταλαβαίνει τώρα.
1: Τώρα ναι, ναι, προφανώς αυτό το μπλέχτηκε σημαίνει ότι δεν θέλει να δημιουργήσει ατύχημα, γιατί το υποβρύχιο έχει τεράστια υποδύναμη.
0: Ναι.
1: Άμα πατήσει γκάζι που λέμε, θα παρασύρει
0: και καλά, τράτα. Και τράτα άρα, και όλα, έτσι. Ναι,
1: άρα
0: ναι,
1: αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και προφανώς έκοψε εκεί και αναγκάστηκε να
1: πούμε ότι παραμένει ξαφνικά, όχι παραμένει, παραμένει θολό το τοπίο με το drone. Το ναι, οποίο μας είπαν αρχικά ότι είναι ουκρανικό επίσημα, τώρα ξαφνικά αλλάζουν τακτική, ρίξαν τους τόνους, ναι, κάτι
0: και
1: περίεργο.
0: Και το είπε συμβαίνει η Ελλάδα ότι είναι ουκρανικό.
1: Ναι.
0: Δεν το είπε οι πληροφορίες.
1: Ο υπουργός. Δεν το πάμε εμείς.
0: Είναι ουκρανικό. Και πρόσεξε, όταν λέει είναι ουκρανικό, δεν είπε είναι ουκρανικής κατασκευής, αλλά δεν ξέρουμε τον κάτοχο.
1: Ναι, δεν διευκρινίζει.
0: Ναι, είπε είναι ουκρανικό.
1: Είπαμε, δεν διευκρινίζει.
0: Οι Ουκρανοί λένε όχι, δεν είναι δικό μας και μετά. Άρα προφανώς, όχι προφανώς, είναι αυτό που είπες, που έχουμε πει και άλλες φορές και το έχεις εξηγήσει, ότι είναι κάποια πράγματα που δεν θα μάθουμε ποτέ. Τέλος.
1: Προφανώς ένα δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Ναι,
1: δύο.
0: Εντάξει,
1: δύο.
0: Ναι.
1: Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο της στήριξης της Ουκρανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε επιχείρηση να πέσουν οι τόνοι από ψηλά.
0: Ναι.
1: Και τρία. Και τρία
0: έκανε περιπτώσεις, και το ηχοστή του ο Γεραπετρίτης που είπε δεν θα επιτρέψουμε στη Μεσόγειο να γίνει κτλ.
1: Και τρία στις περιπτώσεις αυτές, ναι, όπου το ντρόν αυτό θα λάμβανε μέρος σε μια επιχείρηση κατά ρώσικου στόλου, όπως όλα τα σενάρια, τα επικρατέστερα έδειχναν. Έχω ξαναπεί ότι ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται με τρόπο στον οποίο να μην μπορεί να αγγίξει στη χώρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ανέφερα παραστρατιωτικές ομάδες. Δεν το έχει αναφέρει κανείς. Το λέω εγώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν λέω ότι ισχύει για το θέμα αυτό, έτσι λέω τι γίνεται. Μπορεί να ισχύει για το θέμα αυτό που έμεινε ισχύει.
0: Ναι.
1: Ότι αν μια χώρα θέλει να κάνει κάτι το οποίο δεν θέλει να φανεί, υπάρχουν οι παραστρατιωτικές ομάδες, θα σου πούνε ότι αυτοί λειτουργούν μόνοι τους, εξυπηρετούν συμφέροντα μόνοι τους, αλλά μπορεί να είναι σε συνδυασμό με μια χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ. Μιλάμε γενικά. Ότι το θέμα πάντως είναι άκρο σοβαρό και ξεχάστηκε ξαφνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι περίεργο. Επίσης το θέμα παραμένει άκρο σοβαρό, γιατί μιλάμε για 100 κιλά εκρηκτικά σε ένα ντρόουν.
0: 100 ή 300.
1: 100 ήταν.
0: 100, ναι.
1: 100 κιλά σε ένα ντρόουν το οποίο ήταν στη Λευκάδα, το οποίο θα μπορούσε ακυβέρνητο όπως ήταν να πέσει σε ένα πλοίο το οποίο από αυτά που πάνε στην Ιταλία, σε ένα πλοίο από αυτά τη γραμμή εννοώ, με επιβάτες, από αυτά που πάνε στα νησιά.
0: Να πέσει, εννοείς να το.
1: Μα συγκρουστείτε, α σκάσει.
0: Ναι, ρε Σωτήρη, εννοείς να το κατήφθηνε κάποιος. Αυτός που
1: είναι ακυβέρνητο ήταν.
0: Αφού λέει κατευθύνεται κάπου. Απλά είχε κολλήσει.
1: Είχε κολλήσει,
0: ναι. Αυτό το ξέρουμε αν ήταν ακυβέρνητο. Μπορεί. Ένα, θα το διάβασα. Μπορεί, λέει, κάποιοι να το είχαν βάλει εκεί και να περίμεναν μία στιγμή.
1: Ωραία.
0: Για να το κατευθύνουν εκεί που ήταν.
1: Έλεγχος. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό, αυτό το πράγμα μπορεί να σκάει και εκεί. Μπορεί να σκάει και μέσα στο λιμάνι. Δεν θα έχει νεκρούς. Επίσης αν έσκαγε εναντίον ενό ρώσικου στόχου εντός επικράτειάς μας θα είχαμε πρόβλημα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το είπαν οι υπουργοί, είναι πολύ σοβαρό. Ξαφνικά συγγυηχθείως.
0: Μόλις είπε Ουκρανία δεν, συγγυηχθείως. Εδώ μεταξύ σε τέτοιες περιπτώσεις όπως θα είδατε η Ρωσία επισήμως δεν έχει αντιδράσει. Είμαι βέβαιος ότι ανεπισήμως θα έχει αντιδράσει. Όπως φαντάζομαι και εσύ είσαι βέβαιος, δεν μπορεί να μην έχει δράση, αλλά είναι από τα πράγματα που μαθαίνουμε μέχρι κάποιο ορισμένο σημείο. Έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι είχαμε τη συνάντηση Τραμπ εκεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με στην Κίνα.
0: Τώρα, ναι, και εκεί τι θα είναι τα παραμέσα.
1: Όχι, εκεί είναι ξεκάθαρο τι έγινε. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο τι έγινε. Κατά πρώτον, από τη στιγμή που πήγε ο Τραμπ, πολλοί έλεγαν ότι δεν θα πάει ο Τραμπ στην Κίνα αν δεν έχει λήξει ο πόλεμος στο Ιράν. Επίσης, δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί το λέγανε. Προφανώς η διπλωματία που γνωρίζω εγώ είναι άλλη από τη διπλωματία που διαβάσουμε. Από ό,τι φαίνεται όμως, καλύτερη διπλωματία γνωρίζω. Δεν ισχύουν αυτά.
0: Ναι, δεν μπορεί να ξέρει. Τι είπαν.
1: Δεν, όχι, όχι, άλλο λέω. Για το ότι λέγανε δεν θα πάει αν δεν έχει λήξει ο πόλεμος.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Δεν έχει καμία σημασία το ένα με το άλλο.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ εκεί πήγε γιατί έπρεπε να φτιάξει τις σχέσεις η Αμερική με την Κίνα. Σε ένα πλαίσιο όμως, ποιο? Της γάτας με το ποντίκι.
0: Ναι.
1: Ότι εμείς έχουμε εμπορικό πόλεμο. Στην ουσία το παραδέχτηκε και ο ΣΥ, αλλά θεωρούν και οι δύο τελικά ότι ο εμπορικός πόλεμος δεν σημαίνει πόλεμος.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ανταγωνισμός στην ουσία των δύο υπερδυνάμεων, των οικονομικών και των στρατιωτικών.
0: Και είναι ποιος θα οικονομήσει περισσότερο.
1: Λοιπόν, ναι. Τώρα, υπήρξε μια είδηση. Αυτή είχε κάνει με Ταϊβάν. Εξέπληξε τον Τραμπ ο ΣΥ, μιλώντας για την Ταϊβάν, που ξέραμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πέσει στο τραπέζι. Και στην ουσία, τι είπε στον Τραμπ? Ότι μην ασχολείσαι με την Ταϊβάν. Η Αμερική στηρίζει την Ταϊβάν. Κάποια στιγμή η Κίνα θέλει να ασχοληθεί με την Ταϊβάν.
0: Ναι.
1: Μην την προσαρτήσει κιόλας.
0: Ναι. Εκεί και του είπε του Τραμπ μην ασχολείσαι με την Ταϊβάν.
1: Οι ειδικοί λέγανε ότι ένας πόλεμος κανονικός μεταξύ Αμερικής και Κίνας μπορεί να ξεκινήσει με αφορμή την Ταϊβάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οπότε το έθεσε το τραπέζι η Κίνα. Το ήξερε προφανώς ο Τραμπ. Αν δεν το περίμενε, μπορεί να το έχει στο υπόψη. Το έθεσε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι είπε. Δεν έχει να
0: μάθει.
1: Όχι, μπορεί να πει ο Τραμπ. Το θέμα είναι προφανώς όμως ότι τι αντάλλαγμα θα πάρει σε αυτές τις συναντήσεις που προηγούνται άλλοι βέβαια που συναντίου τα έχουμε πει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά γενικά σε αυτή τη διπλωματία όλοι παίρνουν ένα αντάλλαγμα το οποίο θα φανεί μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, αν παρατηρήσετε τώρα, το ξαναβάζω το παζλ από την αρχή. Η Αμερική δεν μιλάει πλέον για το θέμα της Ρωσίας με την Ουκρανία. Πιθανώς η Αμερική δεν θα μιλήσει για το θέμα της Κίνας με τον Ταϊβάν, που είναι για να φταίει το χρόνο άλλωστε.
0: Αλλά θα πείσει η Κίνα το Ιράν.
1: Προφανώς όμως η Ρωσία και η Κίνα θα πούνε στο Ιράν τράβα φρένο, μαζέψου. Οπότε θα βγει νικητής ο Τραμπ από εκεί. Γιατί θα πει εγώ το μάζεψα, θα ξαναφτιάνω τα πετρελαϊκά μου, κάνω τα δικά μου, ανοίγω το δρόμο που θέλω με την IMEX από Ινδία, φτιάνουμε και τις καινούργιες γραμμές ροής πετρελαίου που θα είναι χωρίς να μπλέκει το Ορμούς.
0: Ναι.
1: Θα καθορίσει ένα νέο πλαίσιο στο Ορμούς.
0: Τέλος πάντων, δεν τα ξέρουμε αυτά. Ναι.
1: Λέω τι θα γίνει.
0: Α, εντάξει, ναι. Όχι, τι πιθανολογείς ότι θα γίνει.
1: Εντάξει, ναι,
0: θα γίνει, ναι.
1: Λοιπόν. Αυτό. Λοιπόν.
0: Για πάρε τον κύριο Δροσιάδη.
1: Οπότε θα πάμε σε ένα πλαίσιο μια τέτοιας άτυπης κάτω τραπέζι συμφωνίας και γι' αυτό βλέπεις ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία πίεση στο Ιράν από, όχι πίεση, καμία υποστήριξη επί της ουσίας πέρα από τα λόγια της Κίνας.
0: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει υποστήριξη, αλλά δεν υπάρχει και να πει στο Ιράν.
1: Δεν μπορεί να πάει και εναντίον.
0: Θυμίζουμε δε ότι η Κίνα η Κίνα προμηθεύεται όλο σχεδόν το πετρέλαιό της από το Ιράν.
1: Ναι. Έτσι. Και βέβαια η Αμερική προμηθεύεται, η Αμερική προμηθεύεται βέβαια μικροτσίπ και γες από την Κίνα που είναι πολύ χρήσιμες για τεχνολογία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πάμε στα δικά μας. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του δικτύου ποιότητα Συνοξένια, τον κύριο Τάσο Δροσιάδη. Καλημέρα κύριε Δροσιάδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην εκδήλωση που έχετε την επόμενη εβδομάδα, είναι το Ροζένπλο.
2: Είναι στις 23 του μήνα, Σάββατο 23 του μήνα.
0: Το επόμενο Σάββατο 23 του μήνα, ωραία. Θέλω να μου πείτε με δύο λόγια, για να καταλάβουν οι ακροατές μας που δεν είναι πολύ σχετικοί, ήξερε ο κόσμος ότι τα Ινοξένια γινόντουσαν κάθε χρόνο. Υπήρξε μια διάσταση απόψεων με το Δήμο Αιγιάλιας, ανταλλάξατε λόγια, κουβέντες κτλ. Τελικά καθίσατε προχθές στο ίδιο τραπέζι, τα βρήκατε και συμφωνήσατε να αναβαθμιστούν, αλλά να γίνονται κάθε δύο χρόνια.
2: Ακριβώς.
0: Ερώτηση. Ερώτηση.
2: Ναι,
0: και μου απαντάτε όσο πιο σύντομα γίνεται για να πούμε, να πούμε και τα ενπλόκια.
2: Ναι, ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να αναβαθμιστούν τα Ινοξένια, αλλά να γίνονται κάθε χρόνο, κύριε Δροσιάδη?
2: Γιατί αυτό θα ήταν μια απλή αλλαγή, όχι μια αναβάθμιση. Όταν λέμε αναβάθμιση και βαθμισμό, εννοούμε να πάμε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ πιο πλούσιο και να ακούγεται πολύ πιο πολύ εκεί έξω. Και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει σε τέτοια βάση, γιατί πέρσι πραγματικά το είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε και κουβέντα μας την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε φτάσει σε ένα απόλυτο ζενίθ. Δεν ήταν αδύνατο να, μόνοι μας, μια μικρή ομάδα ανθρώπων, να πάμε ακόμα παραπάνω με τις δικές μας δυνάμεις. Δηλαδή χρειαζόμασταν να κουμπίσουμε περισσότερες χρηματοδοτήσεις από περισσότερους οργανισμούς που μόνοι μας ήταν και τεχνικά αδύνατο. Το είχαμε πει περιγράψει και για ποιο λόγο. Ήταν τεχνικά αδύνατο να γίνει. Άρα το Biennale ήταν κάτι το οποίο κυοφορούταν στο μυαλό μας για πάρα πολλά χρόνια. Απλά δεν είχε προκύψει η ανάγκη, με την έννοια ότι δεν ήταν κάτι, δεν υπήρχε κάτι που μας όριζε. Πέρσι όμως πεθάναμε πραγματικά. Φτάσαμε σε ένα απόλυτο όριο αντοχής και τεχνικών θεμάτων. Δηλαδή, πού θα πάμε να βρούμε τα περισσότερα λεφτά που θα χρειαζόταν για να πάμε παραπάνω. Ποιος θα μας βοηθούσε. Εργατόρες που χρειαζόταν και δεν υπήρχαν. Οπότε όλα αυτά.
0: Άρα και από τεχνικής και από οικονομικής άποψης.
2: Και από άποψη ανθρώπινης δυνατότητας.
0: Ανθρώπινη δυνατότητα είναι ότι λέτε, καταλήξατε μάλλον και συμφωνήσατε, ότι είναι προτιμότερο να γίνονται κάθε δύο χρόνια και να είναι μια σούπερ γιορτή.
2: Ακριβώς. Όχι μόνο γιορτή, να είναι ένα event που να είναι, να είναι ακριβώς πάνω στην έννοια του Biennale. Γιατί άμα αναλογιστούμε τι λέγεται Biennale εκεί έξω, είναι όλα κάτι τεράστια πράγματα. Στο Μονακό, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, η Biennale τη τέχνη και τη διάφορα είναι μεγάλα event, είναι πάρα πολύ μεγάλα event. Προσδοκούμε να είναι κάτι αντίστοιχο και να είναι η Biennale του κρασιού κάτι αντίστοιχο.
0: Αλλά αυτό χρειάζεται και χρόνο. Και μόνο με τη λέξη Biennale που βάζετε, ανεβάζετε μόνοι σας πάρα
2: ακριβώς,
0: πολύ το πύχη.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτός ο πύχης χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται τρόπο, χρειάζεται θεσμικές θωρακίσεις, όλα αυτά που συζητήσαμε στην κουβέντα, με την πολύ καλή κουβέντα που είχαμε επιτέλους με τον Δήμο και στο γραφείο του κυρίου Δημάρχου. Οπότε πλέον είμαστε, άνοιξε ο δρόμος για να μπορέσει αυτό να πάρει να λάβει σάρκα. Και αυτά πλέον
0: οι διαδικασίες θα είναι πολύ γρήγορες. Ναι. Πότε θα έχουμε την πρεμιέρα το Ινοξένια Biennale, το 27?
2: Το 27, ακριβώς. Και μέσα στο 26 θα υπάρχουν κάποιες δράσεις οι οποίες θα το δείχνουν. Ναι. Ήδη έχουμε πει κάποια πραγματάκια, θα βγουν και στον τύπο θα έξω σύγκριση τον χρόνο. Το Ροζέ Μπλό θέλουμε να είναι ένας προάγγελος αυτής της κουβέντας. Ήδη το έχουμε συμφωνήσει και με τον Δήμο να είναι ένας προάγγελος το Ροζέ Μπλό σαν event που θα οδηγήσει εκεί, θα το συζητήσουμε, θα το πούμε μέσα στους ανθρώπους που την ώρα που θα δοκιμάζουμε. Γιατί θα έχει ένα πολύ όμορφο και ευχάριστο και χαρακτήρα η εκδήλωση για να είναι ένας προάγγελος ενός τέτοιου event. Με όλα τα υπόλοιπα που εγγυάται και υπόσχεται το Ροζέ Μπλό στους επισκέπτες του. Και θα γίνουν και κάποιες μικρότερες δράσεις προϊόντος του χρόνου.
0: Ένα λεπτό να σας δείξω, επειδή αρκετός κόσμος που μας ακούει πιθανό να μην γνωρίζει τι είναι, ακούει Ροζέ Μπλό. Μας λέτε με δύο κουβέντες τι είναι. Ακριβώς. Το Ροζέ Μπλό που θα γίνει το επόμενο Σάββατο στο Αίγιο
2: 23 του μήνα. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία. Αυτό εκεί είμαστε λοιπόν. Το Ροζέ Μπλό είναι η απόλυτη εμπειρία. Δηλαδή, δοκιμάζουμε ροζέ κρασιά των πλαγιών της Αιγιάλειας πάνω σε ιστιοπλοϊκά σκάφη του ιστιοπλοϊκού ναυτικού ομίλου Αιγίου που εφηλεκτρώσε κάθε χρόνο τα 4-5 χρόνια μας δίνει τα σκάφη του για αυτή τη βόλτα. Οι οινολόγοι των οποίων περιγράφουν και τα κρασιά και τη ζώνη, την οποία τη βλέπουμε ζωντανά από τα σκάφη μέσα στον κορυφαίο σκόπο ακριβώς απέναντί μας. Οπότε είναι μια βιωματική εμπειρία, ένα εξαιρετικό event που όποιος το έχει έρθει μια φορά θέλει συνέχεια να έρθει. Λοιπόν, οπότε είναι μια εξαιρετική εμπειρία.
0: Κάνουν βόλτα, να πω εγώ στον κόσμο, αν και το κατάλαβαν, κάνουν βόλτα με τα εστιοπλοϊκά.
2: Ακριβώς.
0: Είναι στάση, κάνουν βόλτα, δοκιμάζεις τα κρασιά, βλέπεις την πλαγιά από την οποία έχει γίνει η παραγωγή.
2: Ακριβώς. Και ακούς και τους συνολόγους σε μια πολύ εύκολη και πολύ όμορφη παρουσίαση. Που λένε και άλλα πράγματα μέσα. Μας λένε, μας μιλάνε και οι καπετάνοι για το τι σημαίνει η εστιοπλοϊκή. Και όλα αυτά σε ένα πολύ πολύ όμορφο και παρεΐστικο event, το οποίο πραγματικά μένει αξέχαστο.
0: Πόσα σκάφη δίνει ο ιστιοπλοϊκός
2: όμορφος? Φέτος έχουμε 9 σκάφη.
0: 9 σκάφη, το καθένα πόσο κόσμο χωράει?
2: Αυτό εξαρτάται, είναι από 6 έως 8 άτομα μαζί με τον εινολόγο. Αυτά όλα, άμα όποιος θα λάβετε σήμερα και ένα δελτίο τύπου που θα περιέχει, θα δείχνει και τι είναι ένα σύνδεσμο προς το blog του δικτύου ποιότητας στην Οξένεια, που αναγράφεται όλες οι, ό,τι πρέπει να ξέρει ο επισκέπτης για το event αυτό. Είναι πολύ έτσι περιστατωμένο και καλό είναι όποιος θέλει να το διαβάσει, είτε μέσα από τα social media είτε από το blog, μπαίνει στο σελίδα του δικτύου ποιότητας στην Οξένεια, την ενότητα blog, πρώτο άρθρο είναι αυτό. Οπότε μπορεί να δει, να πάρει πληροφορίες για τα πάντα. Οπότε, ναι.
0: Με το χείρος μπορεί να δηλώσει κάποιος που μας ακούει και του αρέσει αυτό.
2: Διαμέσου της φόρμας αυτής.
0: Μάλιστα. Μπαίνει δηλαδή
2: υπάρχει, υπάρχει ένα πολύ μικρό εισιτήριο. Φυσικά υπάρχει ένα πολύ μικρό εισιτήριο. Πιο πολύ σαν δέσμευση του επισκέπτη μας, γιατί ξέρετε τι γίνεται τις προάλλες τις άλλες χρονιές, και αυτό είναι πολύ αποκαρδιωτικό. Έκλειναν οι θέσεις μέσα σε μερικές ώρες. 160-170 άτομα που κάθε χρόνο παίρνουν αυτό το event, έκλεινα μέσα σε μερικές ώρες και τελικά καταλήγαμε στην εκείνη την ημέρα. Τα σκάφη να φεύγουν μισά, και ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικό και για τους καπετάνιους και για μας και για όλους μας. Οπότε ουσιαστικά είναι και πολύ συμβολικό εισιτήριο του τάξη των 7 ευρώ. Είναι ένα τίποτα ουσιαστικά για να κάνει μια βόλτα μια ώρα. 7 ευρώ είναι. 7 ευρώ.
0: 7 ευρώ, εντάξει.
2: Ναι, που είναι τίποτα για να κάνει μια βόλτα τη μια περίπου ώρα μέσα στο κορυνδιακό πάνω σε αιστιοπλοϊκά σκάφη και να δοκιμάσει και 5 κρασιά. Εντάξει, δεν είναι νομίζω τίποτα, πραγματικά τίποτα.
0: Είναι πιο πολύ συμβολικό. Ναι, μια απορία, κύριε Ρωσιάδη. Συγγνώμη, σα διέκοψα. Γιατί μόνο ροζέ, γιατί επιλέξατε.
2: Γιατί μόνο ροζέ, γιατί το ροζέ είναι το χρώμα τη άνοιξη. Το ροζέ είναι το χρώμα τη άνοιξη. Και πάει πολύ ωραία με το μπλε τη θάλασσα και του ουρανού. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το μπλε τη θάλασσα και του ουρανού. Και είναι κάτι το οποίο ο κόσμος συνήθως λέει λευκό και κόκκινο, ενώ το ροζέ είναι μια ωραία κατηγορία κρασιού που δίνει άπειρες εμπειρίες. Και θα πούμε και πολλά πράγματα για το πώς τα ροζέ κρασιά τα συνδυάζουμε με το φαγητό, τι σημαίνει ροζέ, γιατί ροζέ, κατηγορία, πολλά πράγματα. Αυτιά να έχει επισκέπτη να ακούει.
0: Από τις προηγούμενες, εγώ δεν έχω έρθει. Θα κοιτάξω να έρθουμε τώρα το Σάββατο εδώ με το Σωτήρι το Γεωργίου.
2: Καταρχάς θα λάβετε πρόσκληση μέσα στο δελτίο τύπου. Μαζί με το δελτίο τύπου θα λάβετε και πρόσκληση.
0: Ωραία, από αυτά που έχω ακούσει, κύριε Δροσιάδη, είναι μια εξαιρετική εκδήλωση. Δεν το λέω για να σας κολακέψω, απλά είναι μια εξαιρετική εκδήλωση και όπως το είπατε, μια βιωματική εμπειρία που είτε κάποιος του αρέσει το κρασί είτε δεν του αρέσει, αξίζει να το ζήσει.
2: Ακριβώς.
0: Μόνο και μόνο για τη βόλτα με τον ιστιοπλοϊκό και για αυτά που θα ακούσει και θα μάθει.
2: Έτσι. Και δεν είναι μόνο για ενήλικες, και παιδιά μπορούν να έρθουν, αρκεί να ξηρούν τις προδιαγραφές και τις ασφαλείας που αναγράφονται στο blog. Δεν πληρώνουν τα παιδιά εισιτήριο και δοκιμάζουν χυμό αντί για κρασί.
0: Χυμό, μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα.
2: Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Θέλαμε πολύ να μιλήσουμε γιατί η Πάτρα είναι κοντά μας και είναι ευχής έργο να δούμε κόσμο από την Πάτρα.
0: Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε πιο κοντά στο event. Θα τα πούμε και την επόμενη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δροσιάδη. Λοιπόν, το επόμενο Σάββατο ακούσατε, μπαίνετε είτε στα Ενοξένια είτε στο δίκτυο ποιότητας. Κύριε Σωτήρη, θα είναι Παρασκευή. Θα έχω πανηγυρίσει, θα έχω ευχαριστηθεί την πρόκληση επί της Φενέρ την προηγούμενη μέρα. Οπότε εκείνο το Σάββατο θα είναι ό,τι πρέπει, μία βόλτα με ιστιοπλοϊκό στον Κορινθιακό, να πιω και μπόλικο ροζέ κρασί, να ταυλιαστώ. Δεν μας είπε ο κ. Δροσιάδης αν θα έχουν και μεζέδες. Ελπίζω να μην είναι τελείως ξεροσφύρι το ροζέ κρασί. Γιατί σε διάρκεια μιας ώρας, παράδειγμα, εγώ επειδή πήρα άμα πιο ένα μπουκάλι ροζέ κρασί, δεν θα έχει και κανένα συνοδευτικό. Κάνα καναπεδάκι, ξέρω εγώ, κάνα σολομό, κάνα. Δεν λέω, ρε παιδί μου.
1: Κάτι
0: θα έχει, φαντάζομαι.
1: Οργισμένο ο Έλον Μάσκ για την Οδύσσια του Νόλαν, είδε. Ατιμάζει τον Όμηρο, είπε προσβάλλει του Έλληνε. Μπράβο στον Έλον Μάσκ.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Χαμό στη Νέα Δημοκρατία, με την παρέτηση Γκελεστάφη.
0: Με τη συμπαρέτηση Γκελεστάφη, η οποία είπε βαριέ κουβέντε, μάλλον είπε βαριά υπονοούμενα, χωρί να εξηγήσει.
1: Και πολύ δεν γίνεται. Και επίσης αίσθηση έχει δημιουργήσει και αυτό μου το είπαν και από Αθήνα του Δημάρχου εδώ, είδες, που λέει ότι για τους επενδυτές ότι θα.
0: Καλά, θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Αυτό δεν το λέει ακριβώς όπως το μεταφέρουν κάποιοι ότι θα κάνω ζούγκλα για τους επενδυτές.
1: Καλά, εντάξει, λέει, δεν θα κάνει, δεν θα ενοχλήσει.
0: Λέει για να καταλαβαίνουμε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, ότι μην κλείσουν. Αυτό
1: εντάξει,
0: που
1: δεν
0: βλέπουμε
1: είναι,
0: την παραλία.
1: Κοινωνιακά φέρει αυτέ τι θέσει εξωστρέφεια, δεν λυπάτρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εξωστρέφεια, αλλά σου λέει μην έρθετε και χτίσετε μέσα στο λιμάνι.
1: Σωστά είναι
0: κάποια πράγματα. Αυτό και κλείσετε το μέτωπο, τη θέα, όλα τα υπόλοιπα. Αυτό λέει. Έτσι. Απλά εντάξει, άμα θέλουμε να το φουσκώσουμε και να λέμε ότι θέλει κάτι άλλο, το φουσκώνουμε. Γεια σου Προκόπη. Σιγά ρε Προκόπη.
1: Είσαι με σκούπα.
0: Πόσο να μας διώξει. Λοιπόν,
1: με τη σκούπα της Βαλένθιας.
0: Λοιπόν, συντροφιά μας ήταν τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση επιλογή γνώσης. Παντελής Μαυρίδης εκεί το κουμάντο. 22-33-99 τηλέφωνο ή Παντανάς 34 για περισσότερες πληροφορίες. Ακολουθεί ο Προκόπης που ήδη μπήκε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Quick time. Δεν είχαμε σήμερα, είχε ένα πρόβλημα ο Τέρας. Θα τα πούμε αύριο 12 και 4. Να είστε καλά.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία και δύο πρώτα λεπτά στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Φωντώνει η αντιπαράθεση Πασόκ Γεωργιάδη με αφορμή τα σχόλια του Υπουργού Υγείας για τα περιουσιακά στοιχεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Το Πασόκ προαναγγέλει προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον πως εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατά του Προέδρου του Κόμματος. Προηγήθηκε η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας που τον εγκαλεί πως λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε ακινητό του στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και εκτότε έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διατηρεί το ποσό αυτό σε τράπεζες του εξωτερικού. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος 2 φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν, κ. Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή, απαντάει χαριλά ο Τρικούπη. Παράλληλα, σημειώνει πως ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό, προσθέτοντας πως οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής πρότεινε συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μηνός. Ξεκινά αύριο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη και κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θόδωρος Ρουσόπουλος. Οι εγγραφές των συνέδρων θα πραγματοποιηθούν αύριο από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 6.30 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, βουλευτές και υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή τους βάλουν κατά του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Υποστηρίζουν ότι οι αξίες τις οποίες στηρίχθηκε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή συνθλίβονται από μια εξουσία που χρησιμοποιεί το όνομα της παράταξης, αλλά έχει προπονού απομακρυνθεί από τις αξίες της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ είχε μια καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Σι, με τις μεταξύ τους συνομιλίες να αφορούν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, στην επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Και οι δύο χώροι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών λόγω του ανωδικού ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του ορμούς. Διαμηνύει ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Σε έναν αγώνα δρόμου για την ίσπραξη διαφυγόντων φόρων και την αποτροπή παραγραφών προχωράει η ΑΔΕ εντός του έτους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της φορολογικής δίκησης, περίπου 12.000 φορολογούμενοι πρόκειται να λάβουν άμεσα ειδοποιητήρια, καθώς εντοπίστηκαν μέσω στοχευμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή να μην έχουν υποβάλει καθόλου φορολογικές δηλώσεις. Την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που κηρύσσει παράνομη τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ που είχε υποβάλει η Εθνική Τράπεζα στους λεγόμενους προνομιακούς λογαριασμούς, σχολιάζει με ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει λόγο για μια μεγάλη νίκη των πολιτών κατά των καρτέλ των τραπεζών και κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που όπως αναφέρει το έχει αφήσει να δρά ανεξέλεγκτο. Στο νοσοκομείο Πέδων εξακολουθούν να βρίσκονται 6 ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης σε δώμα στο Περιστέρι έπειτα από καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές και αποκάλυψε τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Τα παιδιά αυτά δεν πήγαιναν ούτε στο σχολείο. Οι γονείς τους, ηλικίες 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για έκθεση σε βαθμό πλημελήματος σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας με τα τρέψιμα προς 10 ευρώ την ημέρα. Μια 79χρονη έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το πρωί στάνο Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Την άτυχη γυναίκα παρέσυρε φορτηγό με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό της. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο ΚΑΤ, η τραυματίας υπέκυψε. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ενώ διερευνούνται από την τροχαία τα αίτια του δυστυχήματος. Στην Ινδία, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφοδρή καταιγίδα στο Ουτάρ Πραντές. Και ο καιρός νεφώσει, τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
8: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
9: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
10: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Εδώ είμαστε και σήμερα, 11 λεπτά μετά τη μία, φυσικά στον Πελοπόννησο FM στους 103,9. Στα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Σε κοντά μας έχουμε και το χορηγό εκπομπής, την εταιρεία MBDO Consulting, η οποία είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να υποστηρίξει όσες και όσες θέλετε να προχωρήσετε σε εξυγχρονισμό της επιχείρησής σας. Εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδος, με επιδότηση που φτάνει έως και το 50%, η MBDO είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από έλεγχο επιλεξιμότητας μέχρι και υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, μπορείτε να μπείτε στο mbdo.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες με τις αιτήσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την βόλτα μας στην επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με την χθεσινή όμορφη βραδιά στο Πανπελοποννησιακό στάδιο, εκεί όπου είχε suspense. Ο Παναγέλης όμως επιβεβαίωσε τα θεωρητικά προγνωστικά, κέρδισε την Θύελλα με 3-2 και πήρε το κύπελλο αεραστεχνών για την περίοδο 25-26.

0: Ένα παιχνίδι που έγινε παρουσία περίπου 1000 θεατών σε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, στο πρώτο με αυτό του Δημητρόπου, αυτό το λεπτό έγινε το 0-1. Στο 17 ο Βασίλης Αντωνόπουλος με ένα ξερό σούτ έκανε το 2-0. Το γρήγορο προβάδισμα ήρθε το 3-0. Έμεινε το 2-0 μέχρι το ημίχρονο. Το 3-0 ήρθε στο 60 με το γκολ κεφαλιά του Τασουλή. Η Θήλα αντέδρασε όμως, μείωσε 67 με πέναλτι του Σιουκλέρη και το 94 έκανε το τελικό 3-2 για την ομάδα του Καζακόπουλου, η οποία έκλεισε τη σεζόν με κούπα και υπάρχει ικανοποίηση και στον Πανηγάλη ότι έστω παρότι δεν επιτεύχθηκε ο μεγάλος στόχος που ήταν η διεκδίκηση της ανόδου της Super League 2, η σεζόν για τον Πανηγέλο ολοκληρώθηκε με την κατάξη του τροπέου στο κύπελλο ερασιτέχνων. Πολύ όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα με τους δύο παλέμαχους των δύο ομάδων, τον Γιώργο Καγιάφα και τον Τάκη Λαμπρόπουλο, να μπαίνουν και να κρατούν το κύπελλο. Απονομές στο τέλος του αγώνα, παρουσία και του Δημάρχου Πατρέων του κ. Πελετίδη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού του Τάκη Αντινόπουλου και του Αντιδήμαρχου Αθλητισμού του Τάκη Πετρόπουλου και φυσικά και των ανθρώπων της ΕΠΣΑ. Και μια και είπα ΕΠΣΑ, πάμε να μιλήσουμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον φίλο Δημήτρη Σαρή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, να μας μεταφέρει, ήταν από τους παρουσιαστές, από τους διοργανωτές, ήταν εκεί όλη τη μέρα, να μας μεταφέρει το δικό του ρεπορτάζ και το δικό του απολογισμό ως ΕΠΣΑ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη, σε ένα και στους ακροατές σου. Όπως είναι 53ος τελικός εκεί πέρα, εγώ το βράδυ στο Παπελευκό στάδιο. Θα έλεγα υπέροχος τελικός από όλες τις απόψεις. Υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση για αυτό που είδαμε, για αυτό που ζήσαμε. Θα έλεγα από τους πιο όμορφους τελικούς που έχουν διεξαχθεί ποτέ. Για να σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Δικαιότατα θα πω ο Παναγιάλιος κατακτά το κύπελο Ερασιτεχνών με αυτό το σκορ με το 3-2. Βέβαια έπαιξε όλο το γρήγορο γκολ σίγουρα, αλλά πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι που πέτυχε με αυτόν τον γκολ ο Δημητρέλος στο 44ο δευτερόλεπτο. Και εδώ πρέπει να πω ότι αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι πάρα πολλούς τελικούς, βέβαια χωρίς να βάζω το χέρι σε Ευαγγέλιο, πρέπει να είναι το πιο γρήγορο γκολ ever που λέμε στο χωριό μου, σε τελικό κυπέλλον Αχαΐας. Πριν κάνω τη δηλωσία το πρώτο λεπτό. Ήταν μια σένα τον κυρία. Εγώ την πάτησα πάντως στο μεγάφωνο. Νομίζω ότι ο κυριαζής αν τελικά είναι αυτόν γκολ, έτσι. Είναι αυτόν γκολ του Δημητρέλου. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ο Παναγιάλης δίκαια επικράτησε με 3-2. Σε ένα όμορφο βράδυ στο στάδιο. Παρουσία περίπου 1200 φιλάθρων. Για την ακρίβεια κόπηκαν 687 εισιτήρια. Τώρα αν προσθέσουμε προκόπη και 150 προσκλήσεις που είχαν δοθεί και οι μικροί νεαροί φίλαθροι και οι ακαδημίες που δεν πλήρωσαν εισιτήρια, δεν δωρεάν είσοδο, υπολογίζουν γύρω στα 1200 άτομα συνολικά. Ήταν ικανοποιητική η προσέλευση, θα έλεγα, ήταν και Τετάρτη βράδυ. Εδώ θα πούμε ότι πρέπει να πούμε και κατά ευχαριστώ στα ΕΠΣΑ Αχαΐας, στις ακαδημίες του ΑΟΕΓΙΟΥ και της Θήλας Πατρών, οι οποίες έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στην βραδιά. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ επίσης στην διοίκηση του σταδίου, στον κύριο Ζώτο και στον κύριο Αργυράτο, στο Δήμο Πατρέων βέβαια που μας παραχώρησε το Παμπελουσιακό σταδίο για τον 53ο υλικό, στην αστυνομία που νομίζω έκανε άριστα τη δουλειά της και το καθήκον της, δεν έγινε το παραμικρό. Όταν το παραμικρό ήταν πάρα πολύ φιλική ατμόσφαιρα, ωραία, όμορφη βραδιά. Βέβαια σε αυτό βοηθούν και οι δύο ομάδες, έτσι, προκομματικά είναι πολύ σημαντικό, γιατί για να γίνει ένα καλό παιδικό, δεν φτάνει μόνο η οργάνωση. Παίζει ρόλο νομίζω και η διάθεση των δύο ομάδων. Τόσο η Θήλα όσο και ο Παναγιάλης έδειξαν από την αρχή πολύ καλή θετική διάθεση και όλα πήγαν κατευθείαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στον Ερυθρό Σταυρό για την παρουσία του, τα χορευτικά του Δήμου Πατρέων και στον Χρήστο Γιαννόπουλο. Να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προσωπικά εγώ στον Κυριάκο τον Μπαζάρο, τον παλιό υπάλληλο της ΕΠΣΑ Αχαΐας, ο οποίος δεν ξεχνάει την ΕΠΣΑ Αχαΐας και πάντα είναι εκεί. Αυτά όσον αφορά τα ευχαριστήρια. Τώρα συγγνώμη, ίσως έχω ξεχάσει κάποιον και τον αδικό. Να πω κάτι για τον MVP. MVP ήταν ο αναδίκιο ο Κάσα Καμαρά, ο έθνος ποδοσφαιριστής του Παναγιαλίου, ο οποίος θα έλεγα όργο σε όλο το κήπεδο. Ίσως αδικούμε τον Σταύρο Βασιλοντονόπουλο, ο οποίος πέτυχε γκολ, έδωσε ασίστ, αλλά οι δημοσιογράφοι αποφάσισαν Καμαρά, ο οποίος έδωσε και αυτό το δικό του ξεχωριστό χρώμα στην κερκίδα. Και θέλω να πούμε επίσης, Προκόπη, ότι το γεγονός ότι η απονομή έγινε στην κερκίδα και αυτό έδωσε μια άλλη έγκλη στον τελικό, ξέρω, στα πρότυπα των μεγάλων διοργανώσεων ευρωπαϊκών, είναι κάτι που χάρηκαν και οι ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, οι παίκτες του Παναγιαλίου έκαναν αυτό το πασίγιο, αν το λέω καλά, όταν ανέβαινε η παίκτες της Στήλας, ηττημένοι για να πάρουν τα μετάλλια τους. Τι άλλο, να πούμε κάτι για τον Κώστα Βαβαρούτα, τον διευθυντή Προκόπη, ο οποίος πέρασε.
0: Νομίζω ότι δεν είχε προβλήματα, από ότι δεν άκουσα κάτι, δηλαδή όλα καλά.
1: Όταν ένα διευθυντή περνάει παρατήρηση, σημαίνει ότι τα πήγε καλά. Έτσι. Και αυτός και η βοηθή του, ο Ανδριανός ο Μιχάλης, ο Σταυρόπουλος ο Σπύρος και ο τελευταίος ο Τσάκης. Κάτι άλλο για τον Βαβαρούτα, πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο νεότερος διευθυντής που έχει παίξει ποτέ τελικό ερεσεχνών. Σε ηλικία μόλις 26 ετών. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι πιο μικρό, βέβαια, και εδώ δεν βάζω χέρι στο Ευαγγέλιο, γιατί μπορεί δεκαετία 80, 90, πότε θυμόμαστε καλά, είπε 70, αλλά δεν νομίζω και είναι δεκαετία, δηλαδή να βρει κάποιος νεαρός σε ηλικία τόσο νεαρός. Θυμάμαι.
0: Μια και το είπες, Δημήτρη, το... παιδί, εγώ δεν ξέρω την ηλικία του. Ποια είναι η ηλικία?
1: 26 ετών.
0: Μια χαρά.
1: 26 ετών. Γι' αυτό πρέπει να είναι, γιατί το έχω τσεκάρει και λίγο και με τους ανθρώπους της διαιτησίας. 28 ήταν ο Ανδριανός, ο Κώστας, 28 ο Παπαδόπουλος, 29 ο Φωκάς, τώρα πρόσφατα δηλαδή, ο Παπαδόπουλος 26. Λογικά λέω εγώ, έτσι, θα πρέπει να είναι ο ρέκορ μικρότερης ηλικίας τελικό κυπέλου. Τι άλλο να πούμε, βέβαια και στους δημοσιογράφους ήταν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που έδωσαν το παρόν και κάλυψαν την οργάνωση. Έγινε ανάκριση και του εθνικού μας ύμνου στην αρχή του παιχνιδιού. Και αυτό ήταν κάτι που νομίζω που πλέον πρέπει να το κάνουμε σε όλες τις διοργανώσεις, γιατί καλό είναι να έχουμε τον εθνικό μας ύμνο, δεν είναι κακό. Δεν ξέρω εσύ αν θες να με ρωτήσεις κάτι πάνω στον
0: αγαπητό. Όχι, θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν όλα κύλησαν και βάσει του προγράμματος και αν υπάρχει ικανοποίηση και για την διαδικασία που έγινε με τους βραβεύσεις στους δύο παλέμαχους.
1: Ναι. Θα πούμε και τις βραβεύσεις, είναι παράληψη αυτό. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το οργάνωση, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι τηρήθηκε σχεδόν κατά γράμμα. Δηλαδή, το ένα εδώ διαφορά το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή το countdown, όπως λέμε, που γίνεται σε μια μεγάλη διοργάνωση. Τι άλλο. Όσον αφορά τις βραβεύσεις τώρα, στην αρχή του παιχνιδιού Προκόπη, ο Γιώργος Καγιάφας από προγράμματος Παναγιαλίου και ο Τάκης Λαμπρόπουλος, ο οποίος έπαιξε και στις δύο σωματιακές, ο Μαραγιάλης και η Στήλα, ήταν οι παλέμαχοι οι οποίοι παρουσίασαν την κούπα, το κύπελο, στον αγωνιστικό χώρο και στους φιλάδους. Μάλιστα την πήγαν και στην απέναντι πλευρά, εκεί που καθόντουσαν οι φιλάδοι του Παναγιαλίου, και μετά την πήγαν στην κερκίδα και μάλιστα τιμήθηκαν με πλακέτες από την Έψα Χαλιάς. Τιμήθηκαν επίσης ο Δημήτρης Αγγελόπουλος από πλευράς Παναγιαλίου, ο Κώστας Θεοδωρόπουλος, πρόσωπος δημοσιογράφος και φίλος της Θήλας όλα αυτά τα χρόνια, ο φίλος ο Κώστας, και ο Χάρης ο Χρυσοδηλόπουλος από πλευράς Θήλας. Η Έψα Χαλίας τίμησε επίσης τον Ανδρέα Τερνταφίλη, τον παρατηρητή διευθυνσίας, ο οποίος αποχωρεί από την ενεργό δράση και όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει και σαν διευθυντής αλλά και σαν παράγοντας διευθυντής και σαν πρόεδρος επιτροπής. Και τιμήθηκαν και οι διαιτητές, οι οποίοι και αυτοί πήραν το αναμνηστικό τους. Δεν νομίζω ξέχασα κάποιον.
0: Όχι, νομίζω ότι εγώ τους είπα σε όλους. Ναι. Γενικά λοιπόν έχουμε φινάλε στο κήπεδο ερεσιτεχνών με τον Πανεγιάλη να κατακτά την κούπα και έχουμε ναι. Και φινάλε το Σάββατο και στα play-off, έτσι.
1: Πέφτει απλά λοιπόν τον play-off, τη δική διαδικασία πλέον η τελευταία αγωνιστική Προκόπη. Καθαρά τη δική διαδικασία. Ο ίδιος ο Ατρόμητος είναι η ομάδα που έχει κατακτήσει τον τίτλο. Αύριο, μάλιστα, το Σάββατο μεθαύριο στα Ζαροκλέκα θα γίνει η απονομή. Νομίζω ότι την τελευταία φορά που είχαμε βγει στον αέρα είχαμε πει ότι θα γίνει στα Ζαροκλέκα στην πλατεία. Θα γίνει πρώτη απονομή, γιατί θεσμικά πρέπει να γίνει στο γήπεδο.

0: δύο χρόνια πάλι με τον Άρη τελευταία αγωνιστική και εκεί πάλι πανηγύρισε τον τίτλο ο Ατρόμητος. Υπάρχει βέβαια διαφορετική για τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση είναι καπαρωμένη από την Αχαϊκή, η οποία ευελπιστεί στον χρόνο μήπως δίνει κάποια αναδιάρθρωση, μήπως κλείσει κάποιο κενό και ευνοηθεί και αυτή και ανέβει στην γάμα εθνική κατηγορία.
1: Βλέπεις τέτοιο σενάριο να υπάρχει?
0: Προκόπη, στην Ελλάδα ζούμε. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Ευελπιστεί και η Θήλα από την πλευρά της, μήπως παραμείνει στην κατηγορία.
1: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Είναι και η Θήλα που μπλέκεται.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή το χρόνο δούμε πώς τα κενά θα προκύψουν, ποιες ενώσεις θα ευνοηθούν και αν τελικά η ΕΠΟ αποφασίσει να καλύψει αυτά τα κενά. Γιατί στο χέρι της είναι. Μπορεί να πει όχι, δεν θέλω. Πάω με μικρότερο νούμερο ομάδων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά όλα μέσα στο καλοκαίρι θα τα μάθουμε. Πάντως και τόσο η Θήλα όσο και η Χαϊκή πιέζουν την κατάσταση έτσι, ώστε μήπως κερδίσουν αυτή τη θέση στην γάμα εθνική. Μακάρι για την Χαϊκή να έχουμε κάποιες ομάδες παραπάνω.
1: Έχουμε για να τα κάνουμε μία σύνοψη. Έχουμε την ομάδα του Ατρόμητου πρωταθλήτρια, τον Πανεγιάλιο Κυπελούχο, και έχουμε υπερβεβασμό για Θήλα μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αυτό λέμε, παραμονή για Παναχαϊκή. Ναι. Τι άλλο έχουμε σε τοπικό, νομίζω αυτά έχουμε.
0: Όχι, στη β' κατηγορία έχουμε πρωταθλητές στον Τερθεϊκό από τον Α' Όμηρο και τον Πανιό Κιλιά από τον δεύτερο. Περιμένω να δούμε και τις άλλες δύο ομάδες οι οποίες θα κερδίσουν το εισιτήριο της Ανόδου. Μάλλον άλλες τρεις ομάδες από τη β' στην Α, μέχρι να ολοκληρωθούν τα μπαράζ Ανόδου, τα πλέον Ανόδου. Από την γ' κατηγορία ο Άτλας από τον πρώτο όμιλο και από το δεύτερο ο ΑΟ Αιγίου ήταν η ομάδα που γέρνησε το εισιτήριο της Ανόδου σαν πρωταθλητές. Σαν δεύτερες ομάδες η Αναγέννηση Χαδά και το Πάτρε Β. Και το Σάββατο βράδυ έχουμε και έναν μπαράζ, αγώνα μπαράζ για μια θέση ακόμα. Ο Ολυμπιακός Πύλων Ποδοσφαίρου θα αγωνιστεί με την ΑΕΚ Πατρών το Κάλιστα σε 7.30 ώρα. Ο νικητής θα ανέβει απευθείας στην Β' κατηγορία. Βέβαια και ο ηττημένος διατηρεί κάποιες ελπίδες, γιατί αν του χρόνου κάποιες ομάδες δεν δηλώσουν συμμετοχή σε κάποια κατηγορία, άρα θα ευνοηθεί και θα πάρει τη θέση σε αυτή την καινή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω να θέσω κάτι άλλο ποδοσφαιρικό. Θέλω και το σχόλιο σου για το πρωτάθλημα της Super League 1, αν δικαίως το πήρε η ΑΕΚ ή όχι.
0: Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Ξέρεις ότι δεν είμαι φιλοαϊκής, αλλά δικαιότατα παίρνει η ΑΕΚ. Δικαιότατα. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα, η πιο συμπαγή ομάδα, σοβαρή, πήρε τα αποτελέσματα. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ δεν έδειξαν ότι μέχρι τέλος μπορεί να διεκδικήσουν τον τίτλο. Νομίζω είναι ξεκάθαρη. Ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ είναι άξια πρωταθλήτρια. Δεν το συζητάμε.
1: Για το Final Four του μπάσκετ, τι έχεις να πεις?
0: Για το Final Four του μπάσκετ.
1: Παναθηναϊκός, ναι, που είναι και φρέσκο.
0: Ο Παναθηναϊκός,
1: νομίζω δικαίως έμεινε εκτός.
0: Έδειξε ότι δεν έχει. Πώς το πω. Δεν είναι ομάδα. Περισσότερο φέτος σε ατομικές προσπάθειες του ΝΑΝ και διάφορα άλλων παιχτών. Αλλά η Φανέθεση ήταν πιο ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι πιο ομάδα. Νομίζω δίκαιο πάνω στο Final Four. Από εκεί πέρα τα παιχνίδια αυτά είναι νοκάουτ, είναι μόνο ένα παιχνίδι. Και εδώ νομίζω κάπου διαφωνώ με το σχέδιο αυτό της Euroleague. Η Euroleague, η οποία είναι φανταστικό πρωτάθλημα για τη διάρκεια της. Αλλά όταν φάνε στο Final Four, νομίζω είναι λίγο άδικο για μια ομάδα που έχει τερματίσει πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Δηλαδή θα παίζεται όλη χρονιά μόνο σε 40 λεπτά. Δηλαδή αποκλείσεις και στέρους, πας σπίτι σου. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να το κοιτάξουν κάποιος αλλιώς. Δηλαδή στα πρόσωπα του NBA, ας πούμε με μια σειρά αγώνων playoff, δηλαδή, στα 5 παιχνίδια, στα 3, δεν ξέρω πώς το κάνουν, αλλά αυτό το knockout, ένας ημιτελικός και ένας τελικός, θεωρώ ότι είναι λίγο άδικο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει δείξει ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα. Πιστεύω ότι ξεκινάει με ένα κλικ παραπάνω, γιατί παίζει μέσα στην Ελλάδα, με κοινό δικό του κυρίως. Πιστεύω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα η ομάδα του Μπαρτζόκα.
1: Θα συμφωνήσω το εκεί. Τουλάχιστον να σου πω ότι έχει, ας πούμε, πολλές πιθανότητες να είναι αυτή που θα κατακτήσει την κούπα. Αλλά τώρα, επειδή και οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν βρεθεί στο Final Four υψηλού επίπεδου είναι, με ρόστερ δυνατό, με έμπειρους παίκτες, οπότε τώρα, επειδή όλα είναι σχετικά, ας αφήσουμε τουλάχιστον επιβεβαιώσει τον Χρήστο Γιαννιλάκη που έλεγε.
0: Δεν είμαι βασιλικός, είμαι καθαρά ποδοσφαιρικός, αλλά μου αρέσει η Ευρωλίγκα και πίστεψέ μου ότι προτιμώ να βλέπω ένα μάτσο Ευρωλίγκα παρά NBA. Νομίζω που πλέον η Ευρωλίγκα δεν είναι.
1: Και εγώ θα τα δω. Το Final Four τη Ευρωλίγκα θα τα δω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Προς Θεού, δεν θέλω να εκτιμήσω το NBA. NBA είναι. Δηλαδή είναι η Ρωσιλία τώρα, λέγω, το NBA. Αλλά προτιμώ

0: Ευρωλίγα, ειλικρινά.
1: Δικαιώθηκε ο Γιωβεργανελάκης που μας έλεγε ότι δεν θα είναι και οι δύο στο Final Four. Το είχε πει εδώ και τρεις μήνες ο Χρήστος, λόγους, για πολλούς λόγους.
0: Ναι, το στήριζε σε άλλα επιχειρήματα ο Χρήστος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ναι, το Παναθηναϊκός έδειξε ότι δεν άδειξε μέχρι το τέλος.
1: Τέλος πάντων. Κρατάμε αυτά, Δημήτρη. Η ώρα είναι 1:30. Σε ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση. Εύχομαι καλή ξεκούραση και σε εσάς την ΕΠΣΑ, γιατί τελειώνει η χρονιά, οπότε θα είστε λίγο πιο ξεκούραστοι.
0: Όχι, τώρα αρχίζει δουλειά, Προκόπη. Ετοιμάζουμε την νέα χρονιά. Προκηρύξεις, έχουμε διάφορα. Υπάρχει δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χαλαρώνουμε.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Πάμε παρεούλα. Αφήνουμε μετά του ποδοσφαίρου στην άκρη. Για την Παναχαϊκή δεν έχει κάτι να σας πω. Οι εξελίξεις οι οποίες κυοφορούνται πάνε για την επόμενη εβδομάδα. Αυτό κρατήστε. Την άλλη εβδομάδα μου είπαν άνθρωποι που έχουν γνώση των συζητήσεων και των υπολείπων ότι πάνε οι όποιες εξελίξεις, είτε είναι θετικές είτε δεν είναι. Και πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου χθες το έλεγα ότι είναι θέμα χρόνου να βγει ανακοίνωση για τον Μάριο Μπατή ότι λύεται στην εργασία. Πράγματι, λίγο μετά τις 3 η ΚΑΕ Προμηθέας ανακοίνωσε το φινάλε. Και νομίζω ότι μπορεί και αύριο μεθαύριο να έχουμε και την ανακοίνωση για την έναρξη συνεργασίας με τον Γιώργο Βόβορα. Λογικά θα έχουμε τον Κώστα Λαμπρόπουλο αύριο να μας μεταφέρει. Και έχουμε και την Παναχαϊτή, η οποία εχθές με κατάθεση ψυχής κέρδισε 73-69 του Γεργαλιάνου. Ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά και πλέον πάει την Κυριακή στη Μεσσηνία για να διεκδικήσει σε ένα παιχνίδι την άνοδό της στην National League 1, ώστε η Παναχαϊκή να κάνει το επιτέλους βήμα και να ανέβει στην National League 1, εκεί όπου θα μπορεί να βάλει ψηλότερα τον πύχη. Πάμε να μιλήσουμε με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Θανάση Λιώνα, που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, να μας κάνει το σχόλιο του τι είχε η Παναχαϊκή χθες, η οποία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και τι εκτιμά και εν ώψη της Κυριακής. Κύριε Λιώνα, καλό μεσημέρι τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι τελικοί έχουν, πώς να το πω, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Εμείς χάνοντας 2-1 την περασμένη Κυριακή, χτες θα έλεγα ότι μπήκαμε πάρα πολύ συγκεντρωμένα στο παιχνίδι, με μεγάλο πάθος, με μεγάλη καρδιά. Και καταφέραμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα να ισοφαρίσουμε τη σειρά σε 2-2. Πλέον όλα είναι ανοιχτά. Πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι, και το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά, ότι για να κερδίσουμε και να σπάσουμε την έδρα των Γαργαλιάνων πρέπει να γίνει μια ανάλογη εμφάνιση, όπως έγινε στο δεύτερο ημίχρονο χτες, να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Και πιστεύω ότι πλέον τα πράγματα είναι ανοιχτά σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Τι είχε χθες η Παναχαϊκή? Είπατε και το δεύτερο ημίχρονο, τι ήταν αυτό που είχε? Με η άμυνα ήταν αυτή που παίξε ρόλο, η στήριξη του κόσμου?
1: Η ομάδα των Γαργαλιάνων είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται πάρα πολύ στο ρυθμό. Παίζει αρκετά γρήγορα και βασίζεται πάρα πολύ καλά στο, πάρα πολύ σημαντικά στο καλό της σουτ. Όλα τα παιδιά των Γαργαλιάνων σουτάρουν πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα τους όπλα. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στην άμυνα απέναντι σε αυτό το κομμάτι. Το αποτέλεσμα να φάμε τρίποντα, να μην ελέγξουμε το ρυθμό απόλυτα. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως μπήκαμε πιο συγκεντρωμένα, βγήκαμε πιο δυνατά πάνω στην μπάλα, γίναμε πιο πιεστικοί και με τη βοήθεια του κόσμου, του κόσμου μας βέβαια, καταφέραμε και περάσαμε μπροστά και κάναμε τη νίκη.
0: Μάλιστα. Οπότε με την ίδια συνταγή πάμε την Κυριακή?
1: Με την ίδια συνταγή βέβαια. Πλέον πηγαίνοντας σε τρίτο μάτς, έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω και τα παιδιά πλέον είναι πιο υποψιασμένα για πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν στο παιχνίδι, κυρίως στην έναρξη. Γνωρίζουμε τη δυσκολία του παιχνιδιού, όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε με καλή ψυχολογία. Η ψυχολογία η καλή είναι με εμάς. Θα πάμε στους Γαργαλιάνους να διεκδικήσουμε την νίκη.
0: Μάλιστα. Η ομάδα λοιπόν αν κερδίσει ανεβαίνει στην National League 1, εκεί όπου θα συναντήσει Απόλλωνα, Προμηθέα 14, και θα δούμε αν θα συναντήσει, ανάλογα με την εξέλιξη των τελικών στο ανάμεσα Κρόνο και Ένωση Γλάφκο, αν θα συναντήσει και άλλη ομάδα από την Πάτρα. Να κάνω το εξής ερώτημα. Η Παναχαϊκή είναι έτοιμη για την National League 1, και το είναι έτοιμη δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά το αγωνιστικό, αφορά το διοικητικό, το οργανωτικό, όλα τα υπόλοιπα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Παναχαϊκή είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε έχει τη δυνατότητα, θέλει το πρωτάθλημα, και πιστεύω ότι αν έρθει το πρωτάθλημα θα βρει τον τρόπο, όπως κάνει κάθε φορά, να ανταποκριθεί με επάρκεια και με πολύ σημαντικό και με πολύ σημαντική έτσι, δυνατότητα να σταθούμε στην Β' Εθνική. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι το οποίο ενδεχομένως ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει. Εκτός από την σειρά των τελικών αυτών που ο πρωταθλητής ανεβαίνει στη Β' Εθνική, η Ομοσπονδία φέτος έχει βάλει και μια δεύτερη ευκαιρία, θα έλεγα, για την άνοδο, που οι τέσσερι χαμένοι των τελικών θα συναντηθούν σε ένα τουρνουά που σε ουδέτερο γήπεδο, που εκεί ο πρώτος από το τουρνουά αυτό θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για τη Β' Εθνική, αλλά και ο δεύτερος, ο χαμένος δηλαδή, θα έχει δικαίωμα με δωρεάν wild card σε περίπτωση που εκενωθεί μια θέση, να καταλάβει τη θέση του αυτή στη Β' Εθνική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ένα σχόλιο για το Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε και τι εκτιμάτε ότι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας.
1: Εμένα προσωπικά δεν με εξέπληξε ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού, γιατί οι ομάδες δεν αλλάζουν πρόσωπο τόσο εύκολα. Ο Παναθηναϊκός είχε δείξει όλη τη χρονιά ότι ήταν ασταθής, δεν ήταν συνεπής με την απόδοση που έπρεπε να έχει, έκανε πολύ άσχημες ήττες, έκανε στην έδρα του εύκολα, και αυτό έγινε και τώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν παίζεις με μια ομάδα από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, έπρεπε να υπερβάλλει αυτόν για να περάσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αυτή η ήττα να του κοστίζει πάρα πολλά πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Final Four γίνεται στο γήπεδό του. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει μεγάλη συνέπεια σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, είναι σταθερός, παίζει καλή άμυνα, προσπερνάει απουσίες, παίζει καλή άμυνα, και θεωρώ ότι έχει πολλές πιθανότητες φέτος να πάρει το τρόπαιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε αυτά λοιπόν, κύριε Λιώνα. Εύχομαι καλή επιτυχία την Κυριακή. Μακάρι να υπάρχει άνοδο. Παναχαϊκή είναι σίγουρα μεγάλος οργανισμός και σίγουρα θα βρει τον τρόπο και τον δρόμο για να πρωταγωνιστήσει, σε πρώτη φάση να παραμείνει και στην ανώτερη κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Πριν αφήσουμε τον μπάσκετ, να πούμε ότι ανακοινώθηκε σήμερα το διοικητικό, το νέο ΔΣ της SKE. Χθες βράδυ έγινε η πρώτη συνεδρίαση, όπως αναμενόταν ο πρόεδρος Παναγιώτης Λυκούδης, πρώτος αντιπρόεδρος Δημήτρης Θρασάνης, δεύτερος αντιπρόεδρος Μιχάλης Βασιλάτος, γενικός γραμματέας Νίκος Κουμανιώτης, ειδικός γραμματέας Γιάννης Ζωγραφάκης και ταμείας ο Σωτήρης Κλήρης. Μέλη είναι ο Φίλιππος Καραμούζης, ο Σταύρος Κουρής, ο Θανάσης Κούτας, ο Νίκος Τουβάκης και ο Θεόδωρος Τσίπας. Το Διοικητικό Συμβούλιο και με την ανακοίνωσή του εκφράζει τις ευχαριστίες σε όσους συμμετείχαν και η δέσμευση της νέας διοίκησης για συνέχιση της προσπάθειας για το στόχο της προόδου του μπάσκετ στην Χαΐα και στην Ηλία, που είναι η γεωγραφική ενότητα της Ένωσης. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με την με το μπασκετικό κομμάτι του ρεπορτάζ. Χαμός γίνεται με τα εισιτήρια του Final Four της Αθήνας. Πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού μετά από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού ψάχνονται για εισιτήρια, ψάχνονται για να δουν τι θα γίνει. Αξίζει να κάποια θέματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν και ήταν στο πρόγραμμα, εφόσον δεν περνούσε και ο Παναθηναϊκός.

0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ενότητα σινεμά. Είναι Πέμπτη σήμερα και έχουμε Κρίστη Κουνινιώτη στην άλλη άκρη της γραμμής για να μας μεταφέρει τα του σινεμά. Να κάνουμε και ένα σχολιασμό για τα θέατρα. Καλό μεσημέρι, Κρίστη.
1: Γεια σου, Προκόπη. Ωραία. Ωραίο καιρό έχει. Ζέστη κάνει.
0: Ναι, το πρωί έβρεχε. Εγώ πήγα το πρωί σε μια δουλειά. Με έπεσε βροχή.
1: Δεν έχει σημασία. Μετά έβγαλε ήλιο όμως.
0: Έβγαλε ήλιο.
1: Και ανέβηκε η θερμοκρασία. Έτσι ο Μάιος είναι λίγο τρελούτσικος. Τι να κάνουμε.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, έχουμε κάποιες νέες ταινίες. Όχι πάρα πολλές. Μην φανταστείς. Δύο για τους ενήλικες και μία παιδική. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τις νέες για τους μεγάλους φίλους του κινηματογράφου. Γκρίζα ζώνη, νέα ταινία από τον Γκάι Ρίτσι, περιπέτεια δράσης, όπου μια νεαρή δικηγόρος συνεργάζεται με δύο κορυφαίους μυστικούς πράκτορες για να φέρουν πίσω ένα τεράστιο ποσό που καταχράστηκε ένας αδίστακτος επιχειρηματίας σε μια αποστολή που μοιάζει ακατόρθωτη. Η δεύτερη νέα ταινία που προβάλλεται από σήμερα είναι το Iron Maiden, Burning Ambition, όπου στην ταινία αποτυπώνεται η καριέρα του συγκροτήματος και έτσι καλλιεργεί μια νοσταλγική αίσθηση στους θαυμαστές τους, ενώ οι υπόλοιποι θεατές έχουν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν, να γνωρίσουν το συγκρότημα σε βάθος. Τώρα, οι ταινίες που συνεχίζονται είναι το Top Gun Maverick και το Top Gun το πρώτο, ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2, η μουσική ταινία αφιέρωμα στον Michael Jackson Michael, Mortal Kombat 2, Billie Eilish Hit Me Hard It's Off The Tour live και τρισδιάστατη και Hokum. Εντάξει, δεν τα λες και άσχημα. Για Μάιο,
0: μια χαρά.
1: Τώρα πάμε στους μικρούς μας φίλους. Μπορούν να δουν λοιπόν μια πολύ έτσι ωραία ταινία, το τραγούδι της μικρής φάλαινας, όπου ο ήρωας είναι ο Βίνσετ, μια μικρή έτσι, μια φαλενούλα, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα το τραγούδι που θα σώζει τη θαλάσσια ζωή, όπως έκανε ο πατέρας του. Και υπό την απειλή ενός τρομακτικού χταποδιού θα ξεκινήσει μια περιπέτεια στα βάθη των ωκεανών. Και συνεχίζονται μόλις δύο ταινίες παιδικές ακόμα. Ο Super Mario Galaxy η ταινία, όχι τρεις ταινίες, Τρίχες Κατσαρές και η Μαλλιαρή Detective.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Τι θα πας να δεις, θα πας να δεις το Πράντα?
1: Κοίταξε, είδα τις ώρες του Πράντα. Αν τα καταφέρω το Σάββατο, που δεν ξέρω. Ναι, μπορεί. Μπορεί το Σάββατο να προσπαθήσω. Γιατί έχω διαβάσει καλές κριτικές και έχει ενδιαφέρουσα έτσι η πλοκή. Οπότε, ναι, θα ήθελα να το δω, παιδί μου. Γιατί μετά θα το κυνηγάω.
0: Μετά, αν το δεις και αυτό το σουκού, μετά πάμε το άλλο, θα έχουμε ζέστη.
1: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι μπορεί και να μην προβάλλεται. Δεν ξέρω πώς, αν θα
0: συνεχίσει. Σωστό αυτό.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτά.
0: Αυτά σε επίπεδο σινεμά. Θα μας πεις σε λίγο για κλήρωση. Βλέπω τον Μίκη ότι είπα για τον καιρό. Τώρα να κοιτάξει το Σάββατο, κάνει από το μεσημέρι και μετά έχει κάτι βροχές, βλέπω το Σάββατο.
1: Α, πάλι.

0: Γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610 27 14 44.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
4: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής γονείς.

0: Ιωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Κοριτσάρες μου, ladies day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου, μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
3: Και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
5: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Plus FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

lifetime.

0: Τον Ίσος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

of your touch, cold as ice.